0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Νιώθω πολλές φορές σαν το πορτοκαλί φανάρι, ρε παιδιά.
8: Πορτοκαλί φανάρι?
7: Ναι, ρε φίλε, το φανάρι, το πορτοκαλί.
8: Ναι.
7: Έτσι νιώθω πολλές φορές.
8: Τι είσαι το πορτοκαλί φανάρι, δηλαδή. Τι?
7: Νιώθω ότι με αγνοούν.
9: Διάβασε το ολόκληρο, βρε άνθρωπε.
7: Τι?
9: Τι λέει εκεί?
7: Υπάρχω, αλλά με αγνοούν.
9: Έτσι.
7: Α, μια λέξη σας έκανε να γελάσετε.
9: Μια λέξη κάνει τη διαφορά.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
11: Everybody be cool, it's a robbery.
12: Any of you fucking pricks.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Γρηγόρη, μέχρι να παίξει αυτό το κομμάτι να δώσουμε μια συνταγή. Γάβρος τι κάνει τόσο. Βάζουμε το λάδι, το βάζουμε ζεστάνι, βάζουμε το γάβρο μέσα. Το βγάζουμε.
0: Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
0: Συντονίστηκες.
9: Κόλλησες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: 2. Τι να πρωτοπώ, τι να σας πρωτοπώ από τα θέματά μας όλα και τι να από πού να πρωτοξεκινήσω. Λοιπόν, αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσε με προσεκτικά και σταμάτα ό,τι κάνεις. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από την φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skin care σειρά. Ξεκινάς τη ρουτίνα σου με το νερό εντατικής ανάπλασης Eva Bell Regenerating Serum που αναπλάθει την επιδερμίδα, γεμίζει και λιένει τις ρητίδες χάρη σε ισχυρά δραστικά συστατικά. Συνεχίζεις με την Eva Bell κρέμα ημέρας με αντιλιακό δείκτη προστασίας. Περιέχει σύμπλεγμα τετραπεπτιδίων για την ενίσχυση της παραγωγής του κολαγόνου, την σύσφιξη του δέρματος και τη λίανση των ρητίδων. Η σειρά περιλαμβάνει επίσης και κρέμα νυχτός, ματιών και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης Eva Bell της Intermed. Αναζήτησε τη σε φαρμακεία και φυσικά σε επιλεγμένα καταστήματα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να τους θυμηθούμε. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και nikoskaloudis.official. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού μας δηλαδή, που εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί. Οπότε ξαναλέω, αποθήκευσε το για να το έχεις έτσι πρόχειρο στο κινητό. Εκεί ας μένει και το Σφαίρα Password. Θα τα πω μετά για Σφαίρα Password. 6936101022. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, Παναγής Τζορτζάτος. Μπείτε να μας βρείτε, να μας ανακαλύψετε, να επικοινωνήσουμε, να διαβάσουμε τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τέλος πάντων. Λοιπόν, προς το παρόν, δίλημα ζωής. Πάμε να θυμηθούμε ένα χθεσινό δίλημα ζωής, όπως αυτά που κάνουμε κάθε πρωί, κάθε μέρα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Πάμε για δίλημα ζωής, να θυμηθούμε τι έγινε χθες και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
1: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου σου το πω αυτό, γιατί είχα εγώ δίλημα.
0: Έλα ρε,
1: λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Για να μην σας απολογώ, είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
1: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι, δεν είμαστε παντρεμένοι, έχουμε δεσμό, σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι ρε παιδιά που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
0: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό.
1: Πέρα του, γιατί έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, είσαι πολλά χρόνια στην Αμερική. Θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω και εγώ αυτό και ας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τόσο να εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε και κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
1: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
0: Okay.
1: Για να μην σας τα απολογώ, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξω με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει. Το κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
0: Μα δεν πρέπει.
1: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
0: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
0: Παιδιά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
0: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
1: Δεν γράφει τέτοια πράγματα μόνο η Παναγή τώρα.
2: Ναι, στο σεξ τα βρίσκουν. Τώρα πολλές λεπτομέρειες, Παναγή.
1: Το παιδί γράφει για το λόγο το ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, ομερικό.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομο αυτό.
2: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
1: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
0: Όχι, εγώ δεν λέω
1: βλακίες. Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
0: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Που να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, που να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, που να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
1: 2 χρόνια σου λέω.
0: Δεν είναι έτσι.
3: 2 χρόνια μαζί, ρε.
0: Αλλά χωρίσουνε.
3: Γιατί να χωρίσουν, δύο χρόνια μαζί σου λέει είναι.
0: Να χωρίσουν.
3: Ρε, τι δεν ακούς, δύο χρόνια μαζί σου λέει.
2: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
3: Βέβαια.
1: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουν σου λέει.
0: Μα άμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
3: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν δύο χρόνια.
2: Γιατί την πυρίμπα παίζουν τη γρήγορη ή την αργή.
1: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
0: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορεί να τα βρει και να διαχειριστεί την ψυχραιμία σου τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον.
0: Το
1: Γιάννη είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
0: Αυτό.
1: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
0: Αυτό δεν λέω.
3: Αυτό.
0: Δεν μπορούν
1: πιστεύετε,
0: να
1: μαλώνουν. Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημα.
0: Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι πυρίμπα και τώρα τι λες.
3: Δύο χρόνια δηλαδή δεν έχουν ζήσει κάτι.
1: Ρε, παιδί, μετάξει,
0: όχι, γκόμενοι είναι.
1: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει. Φλερ, είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου, σοβαρά.
0: Δεν έχουν υποχρεώσεις τέτοιε. Σοβαρές.
1: Πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζεις σε άλλα πράγματα.
2: Εννοείται. Ας σταματήσουν
1: αυτό,
2: να παίζουν.
1: Αυτό το λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια, ξέρετε, λέγανε παλιό ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζεις στον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
0: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
1: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά,
0: ναι,
1: που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
0: Σε πιάνανε κότσο.
1: Έτσι, σου μιλάω τώρα εδώ.
2: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι λίγο γρήγορα, έτσι. Να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
0: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
1: Φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις. Που επειδή μου χάνει συνέχεια.
0: Δηλαδή, Γρηγόρη,
1: μιλάω σοβαρά, μην είναι καμπαρμένο.
0: Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες εγκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
1: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
0: Μα άμα δεν μπορεί να τα βρει απλά.
1: 7-0-07-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σε ενοχλούμε, σε
1: ευχαριστώ. 2-11-7-0-07-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
0: Δεν το λες κι εσύ έτσι. Πώς θα το ακούγεται.
3: Πώς θα τα αναστήσω
1: εγώ. Πώς θα τα αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα τα αναστήσεις. 2-11-7-0-07-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
0: Πάτε ένα κουμπί τώρα, όποιο
1: βρίσκεται. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
4: Είμαι ο Χρήστος.
1: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
4: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Πας να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεις?
1: Δεν το έχεις
4: 15 χρόνια δεν τα κάνω.
1: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
4: Είναι πολύ κρίμα.
1: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον αυτό το ζευγάρι?
4: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ζήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέα επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
4: Έμα, έτσι ακριβώς.
1: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει. Ένα παιχνίδι. Μία σειρά.
4: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
1: Ναι, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε
2: για πλάκα, μα δεν κοιμούνται μαζί.
4: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρεις σε καλιά, σας που βάπες για ύπνο.
1: Ναι. Άρα θεωρούμε. Άρα θεωρούμε κριτήριο. Θεωρούμε κριτήριο, Παναγή. Θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
4: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
1: Εσείς, κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε. Πείτε μας την άποψη. Το όνομα.
2: Πάρει τα καλά, πέσει έμπνο.
5: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
1: Έλα Κωνσταντάρα.
2: Κωνσταντίνε, καλή την Κωνσταντάρα.
1: Έλα Κωνσταντίνε.
5: Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ημιτά. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
1: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθεγονιός.
6: Είμαι εμένα, ρωτά, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, να χαντρελαίνεται. Είναι πώς... πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
1: Είναι πολύ φυσιολογικό.
6: Βέβαια, περνάει ναι, να
1: βγάζει,
6: ναι,
1: αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα του.
3: Δεν εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Ναι, εγώ λέω και για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
5: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
1: Ναι, πώς το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχάς μπράβο που το καταλαβαίνεις.
5: Να βάζεις λίγο τη λογική. Δηλαδή, αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι. Είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
1: Εσείς όταν στην αρχή της σχέσης σας που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπες αυτό, είχατε έντονη. Ήταν και έτσι η σύζυγος, ήταν έντονη.
5: Όχι, όταν παίζαμε ήταν, εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα, εγώ αυτό θα πρότεινα. Δηλαδή όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί να ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
1: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει. Και αυτό πολλές φορές το λέω, και διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλεις ή γιατί δεν τον βάζεις να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύουμε ότι λοιπόν ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
5: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που μου βγαίνει, αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
2: Στο ταυτιστήρι μου πώς φτάσαμε.
1: Πάρα πολλά. Σε καταλαβαίνω.
5: Είναι και από το σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
6: Ναι, λέει προχθές. Λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσει.
1: Γιάννη, Κωνσταντίνε, τι προτείνεις στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
5: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
2: Αχ, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
6: Αμ' άρεσε.
5: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Δεν μπορεί, δίνει μου το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
6: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου?
5: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
6: Τσακώνεστε?
5: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε.
6: Αυτό.
5: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
6: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, πάντως, μετά πολύ ξανά χαρτί να παίξουμε. Ναι,
1: κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο εσύ αυτό, αφού το καταλαβαίνεις μπορείς να το λύσεις.
5: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Και το ελέγχω. Το έχω...
1: Μακάρι.
5: Μακάρι. Γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί ξέρεις,
5: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρώτο. Ναι, δηλαδή, αν παίζει ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
1: Πιστεύω, Κωνσταντίνο, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό. Οπότε νομίζω ότι θα βρεις πολύ ωραίες ευκαιρίες να του το αλλάξει αυτό.
5: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
1: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
5: Σωστά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
7: Σφαίρα αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Λοιπόν, μιας και ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, πάμε για Σφαίρα Password, παιδιά. Δεν έχει πέσει ακόμα το Σφαίρα Password, το τετραψήφιος κωδικός, αλλά θα πέσει μέχρι και τις 10 κάποια στιγμή. Και θα το ακούσετε, θα το σημειώσετε, θα στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Θα κάνουμε κλήρωση. Αν σας καλέσουμε και μας πείτε ποιος είναι ο κωδικός, το Σφαίρα Password, τότε μπαίνετε στην κλήρωση για το νέο, το ολοκένουργιο, το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θέλω να σου πω ότι είναι αυτοκινητάρα. Πήγαμε με την Άνση, το είδαμε από κοντά. Είναι ένας διαγωνισμός που θα λύσει δείξει κάπου στα μέσα του Ιουνίου. Οπότε θα κάνουμε και ένα πολύ μεγάλο event, ένα πολύ μεγάλο πάρτι για να δώσουμε το αυτοκίνητο. Η συμμετοχή αφορά μόνο για κατοίκους Αττικής. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο sfera.gr. Μπείτε, λέτε έτσι, μπείτε, διαβάστε και λάβετε μέρος για να το κερδίσετε. Λοιπόν, να πω καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Πικέρμι. Καλημέρα στον Γιώργο από τον Πειραιά εκεί στο Πασαλιμάνι που μας ακούει. Καλημέρα στην Αλεξία από το Κρυονέρι, εκεί πάνω στα λιμέρια τα δικά μου. Καλημέρα στον Πέτρο που μας ακούει από τα Γιάννενα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στην Ιώ από την Πάτρα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους σας τους Instagramικούς και τους Viberικούς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας από πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, συνεχίζω όμως με δώρα και διαγωνισμούς. Αυτή τη φορά το δώρο αυτό τρέχει στο Instagram account του Σφαίρα 102,2 και του Maneskin Travel. Μπαίνετε, αφήνετε ένα σχόλιο με ποιον θα θέλατε να μοιραστείτε αυτό το ταξίδι και μιλάμε για ένα ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής, Λετωνία, Λιθουανία, Εσθονία, αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, εισιτήρια για κάστρα, για τα παλάτια, για τα πάντα, για εκκλησίες. 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Μπείτε μέσα στο Instagram account του Σφαίρα και του Maneskin Travel. Αφήστε ένα σχόλιο με ποιον θα θέλετε να μοιραστείτε αυτό το ταξίδι και αυτομάτως μπήκατε στην κλήρωση. Έτσι σας τα λέω από νωρίς το πρωί, ό,τι κερδίσετε. Είτε ένα αυτοκίνητο. Κοπανώ και τα μικρόφωνα εδώ πέρα. Είναι το πάθος μου για να λάβετε μέρος. Είτε ένα αυτοκίνητο, είτε ένα ταξίδι, πραγματικά είναι για να σου φτιάξει τη μέρα και το καλοκαίρι.
8: Σου πια αγκαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
9: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
3: 1471
5: Ναι!
6: 1212
5: Μπράβο!
7: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
19: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
20: Νιάου.
21: Νιάου.
19: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
22: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
19: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
22: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
24: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: δικαιώματα.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
21: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
25: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο μας. Να σου πω ότι όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στον μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσει τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Πάμε να ρίξουμε έτσι μια ματιά σε μια πρώτη πρόγνωση, όπως κάνουμε κάθε μέρα δηλαδή την ίδια ώρα, πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 ακριβώς, για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 5 Ιουνίου, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρροτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρροτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Να δω γιατί φεύγω σήμερα, πάω Εύβοια, έτσι, οπότε να δω τι παίζει. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενείς και πρόσχερα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας στους 27 με 29, τοπικά στη Θεσσαλία 30-31, στην νησιωτική χώρα 25-26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα όμως, μιας και λέμε για τον καιρό, μιας και μιλάμε για όλα τα μέρη της Ελλάδας, πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό? Οι περισσότεροι θα πουν ξεκάθαρα βουνό. Δεν είναι ότι έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάτε, τελικά σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή. Σε αυτό τον τόπο, το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
3: Τι να μας κάνει?
2: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
3: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους. Το λέω γιατί οι περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και εμένα μέσα, ότι γνωρίζουμε. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Παιδιά, στους μπλε κάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό. Π.χ. πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να σας πω κάτι. Είναι μια τόσο απλή πράξη που ναι, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλε κάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που εξοικονομείται μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής. Να πω μια καλημέρα, ρε παιδιά, γιατί το ξέχασα πριν, σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εσωτερικό και ήδη έχετε φύγει και βρίσκεστε στα ελληνικά νησιά, γιατί η σεζόν ήδη έχει ξεκινήσει. Την καλημέρα και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μας στέλνετε μήνυμα ότι είστε σεζόν σε κάποιο νησί. Τώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι διχάζονται οι απόψεις. Άλλοι στέλνουν μήνυμα και λέει τι ωραία που περνάμε, ότι ζούμε το καλοκαίρι, ότι επικοινωνούμε με κόσμο, με τουρίστες, με τους εκδρομείς, με αυτούς που κάνουν διακοπές και είναι ωραία και περνάμε ωραία. Και είναι και άλλοι που λένε, παιδιά, τι βάσανο και τι μαρτύριο περνάμε εμείς που δουλεύουμε σε. Δεν ξέρω τι ισχύει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου, η αλήθεια είναι, να δουλέψω σεζόν. Είμαι εδώ από τα 19-20, οπότε ναι. Αλλά στείλτε μου τα μηνύματά σας να μου πείτε, εσείς που έχετε δουλέψει σεζόν ή εσείς που τώρα βρίσκεστε σεζόν κάπου. Έτσι να βγάλουμε μία αναπόρισμα, ρε παιδί μου. Για όλους εμάς όμως που αναζητούμε το καλοκαίρι μία δροσιστική έτσι και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Mojito Paloma, Bitter Orange Spread, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να κλείσουμε και το δεύτερο ημίωρό μας. Λοιπόν, πάμε για δελήμα. Σήμερα λείπει ο Γρηγόρης. Έχει έρθει ένα σεξουαλικό. Αυτό επέλεξα να ξέρετε.
1: Σεξουαλικό.
0: Να σας πω, ναι, άμα θέλετε,
1: μα δεν είναι
0: η
1: δικότητά μας. Διλήμματα ζωής
0: με τη φωνή της λογικής. Έχει και ωραίο όνομα το κορίτσι. Αλκμίνη τη λένε,
1: Αλκμίνη.
2: Παιδιά.
1: Α, ναι.
0: Έστειλε email την προηγούμενη εβδομάδα και το κράτησα. Βέβαια μου το ζήτησε και εκείνη. Περιμένετε, λέει, να γυρίσει και ο Λιανός την άλλη εβδομάδα. Yeah. Για του πείτε, λέει, τι έπαθα.
1: Πες μου, Αλκμίνη, είμαι όλος αυτιά. Τι έπαθες, κορίτσι μου. Τι σε πείραξε.
0: 32 χρονών ελεύθερη, Αλκμίνη. Τα παιδιά δεν σας κρύβω. Εντάξει, γράφει εδώ πέρα ότι είστε καταπληκτικοί. Σας ακούω, είσαστε μοναδικοί, καλύτερη παρέα.
1: Τι δεν μας κρύβεις, είναι τουμπανό αυτό, θες να πεις.
0: Ακούστε, λέει, παιδιά, τι έπαθα, πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή να βρεις άντρα.
1: Να είσαι Αλκμίνη.
0: Πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή. Δεν ξέρω, λέει, αν ισχύει το ίδιο και από τους άντρες στις γυναίκες, αλλά από τις γυναίκες.
1: Εμείς λίγο χειρότερα, Αλκμίνη, σκέψου.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Είναι δύσκολο να βρει άντρα, ναι, και ο Γιώργος.
1: Εσείς τουλάχιστον έχετε την επιλογή σας. Εγώ δεν βρίσκω άντρα με τίποτα. Ψάχνω χρόνια.
0: Λέει, παιδιά, ακούστε τώρα να σας πω τι έγινε. Είπα να ξεκινήσω να βγαίνω. Μπας, λέει, και γνωρίσω κανέναν άντρα. Λάθος. Δεν γίνεται, λέει, αλλιώς.
2: Να μείνει μέσα, ρε Γιώργο.
1: Είναι, ναι, τόσα application υπάρχουν.
2: Α, οκ. Ναι. Έχει τη λύση ο Λιανός.
0: Ναι, την έχει.
1: Θα σου πει να κάνει update, δεν ξέρω.
0: Παίρνω λοιπόν και εγώ, λέει, τις φίλες μου, λέει, κορίτσια, ετοιμαστείτε, θα βγούμε.
2: Α.
0: Από αυτό το μήνα, ας πούμε, το μήνα
1: πληθείτε,
0: Μάιο.
1: Πληθείτε, βγαίνουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Πάμε να βγούμε, λέει, παιδιά, να γνωρίσουμε. Καλοκαίρι έρχεται, τι θα κάνουμε. Σωστά. Πάλι μπακούρες θα είμαστε.
2: Α, τώρα που είναι το καλοκαίρι, θέλω να τον βρούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα είναι αργά, έχουν κλείσει αυτά.
2: Τα καπαρώνει
0: από Χριστούγεννα, ναι. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Βγήκαμε τη μία μέρα, βγήκαμε τη δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα, λέει, πάμε σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαράκι. Επιτέλους, λέει, βρίσκω έναν πολύ ωραίο άντρα.
1: Νάτος.
0: Λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Κορίτσια, λέει, εδώ είμαστε, θα κάνω ντου.
3: Βρέσαμε.
0: Τέλος πάντων, φλερτάρω, με φλερτάρει, αυτό του αρέσω, μου αρέσει, αυτό κανονίζουμε.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ποιο είναι το πρόβλημα? Πήγανε, λέει, το βράδυ στο σπίτι της κοπέλας, γιατί μένει μόνη της εδώ στην Αθήνα. Ναι, της Αλκμίνης. Και είπα, λέει, ας μην κρατήσω τα προσχήματα.
1: Ναι, ντου κατευθείαν.
0: Ντου κατευθείαν.
1: Αμάρα, Αλκμίνη, εσύ. Ναι. Ρε, Αλκμίνη.
0: Ναι. Ήταν αποφασισμένη η Αλκμίνη.
1: Λάθος.
0: Δεν, τελικά, λέει, όντως ήταν λάθος, γιατί, παιδιά, πήγαμε να ξεκινήσουμε, λέει, με ένα στοματικό έρωτα.
1: Σταμάτα, βρε, σατανά, τώρα κατευθείαν.
2: Λοιπόν, γεμούρθα απότομα, ρε.
1: Τι είπες σε αυτούς μας, λες? Όχι τόσες λεπτομέρειες, μάγαλο!
0: Αφού έτσι λέει η κοπέλα εδώ!
1: Άμα πια, καλά το πήγαινε τόση ώρα!
0: Και μάλιστα λέει, πήγα να ξεκινήσω εγώ να του κάνω στο μαντικό έρευνα.
2: Ναι, εντάξει, Παναγί!
0: Λέει παιδιά! Λέει παιδιά!
1: Άμα πια! Πρώην εκπομπή κάνουμε!
0: Σορκίζομαι, λέει, σε ό,τι πιο ιερό πράγμα στη ζωή μου έχω. Τέτοια μπόχα.
1: Άμα ρε Παναγί! Α, στο διάλογο πια!
0: Δεν έχω, λέει, ξαναμάτα βιώσει.
1: Μετά που γύρισα!
0: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω, τη μούρη μου λέει, γράφει εδώ η Αλκμίνη, σε υπόνομο λέει να έβαζε.
1: Σαμάτα!
0: Πιο όμορφα θα μείνει. Σας μιλάω ειλικρινά, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν,
2: έλα, δεν μπορεί να της είναι, μην της ήρθε πριν μπόχα.
0: Α, δεν της είχε έρθει, λέει, όχι, δεν είχε καταλάβει τίποτα.
2: Μπορεί να είχε φάει κρεμμύδια.
0: Δεν είχε καταλάβει τίποτα.
1: Αυτό σου λέω.

0: τους πολύ.
1: Τι το κάνεις το στυλάτο αγάπη μου, αμαζέχνει.
2: Ροκφόρ.
0: Και παιδιά, λέει ότι με έχει πρίξει, επειδή και εκείνος αντέδρασε άσχημα.
1: Είπες να το διαβάσει σήμερα γιατί είναι καλύτερη και το Ροκφόρ.
0: Εκείνος λέει, και εκείνος εκνευρίστηκε και μου μίλησε κάπως απότομα.
3: Τι είπε?
0: Ότι δεν τρέπεσε να μου μιλάς έτσι και τι είναι αυτό που λες και όχι και δεν βρωμάω, μα του λέει μύρισε μπόχα.
3: Δεν φτάνω!
0: Σχεδόν τσακωθήκαμε, σηκώθηκε, ντύθηκε, έφυγε από το σπίτι μου. Και από εχθές. Και από εχθές.
3: Κάνει και βίσθηση.
0: Με παίρνει, λέει, τηλέφωνο και μου λέει. Από χθες τώρα, από όταν έστειλε το mail.
3: Πλήθηκα.
0: Και της λέει ότι σου ζητάω συγγνώμη γιατί και εγώ μπορεί να μην φέρθηκα σωστά απέναντί σου.
1: Κατάλαβε ότι βρωμάει, παιδιά, αυτό
0: δεν ήμουν, λέει, προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο.
3: Μήπως ήταν μπουκωμένος, μήπως ήταν αλλεργικός, σαν
0: και εμένα. Δεν ξέρω. Και ότι σε παρακαλώ, δώσε στη γνωριμία μας μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγεί.
3: Έχω πάρει πιεστικό στο σπίτι,
1: Κάρκερ. Η πρώτη και η τελευταία εντύπωση.
3: Όπω τελείωσε τώρα αυτό.
1: Τελείωσε.
4: Ποτέ.
1: Τελείωσε.
4: Ποτέ.
3: Την πάτησες.
0: Τώρα δεν φεύγει αυτό. Λέει, ήταν ο άντρας των ονείρων μου. Έτσι τον είδα από μακριά.
3: Ο Τυροκόμος.
0: Μήπως λέει να του δώσω μια.
1: Λες και δεν υπάρχει και κανένας γύρω μου.
0: Ναι, είσαι εσύ ο άντρας των ονείρων μου.
3: Ποιος δεν υπάρχει γύρω του, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι λίγο. Δεν θέλω να στηρίξω το βρωμήλο τώρα. Αλλά μήπως.
1: Ναι, αλλά το στηρίζεις.
0: Μήπως όμως έτυχε.
4: Μήπως,
0: ναι, μήπως ήταν μετά το γυμναστήριο, ήταν ιδρωμένος. Μήπως.
1: Αφού είναι βράδυ σε μπαράκι, ποιο γυμναστήριο.
0: Μήπως το πήγε σε ρίδενα.
3: Μήπως ήταν, είχε δισκοπάλα και χορεύανε.
0: Και λέει, να δώσω μια δεύτερη άμα ευκαιρία ή θα ξαναζήσω την πόχα.
1: Άκου, άμα το έχει πάει σε ρί, συνήθως λες να.
0: Να μπορεί να κάνει ένα ντουζάκι.
1: Να
0: ναι.
1: Τώρα, εγώ υποπτεύω. Σε όποιο σπίτι και να έχει.
3: Βιάστηκε, δεν έδωσε χρόνο, έπεσε με τα μούτρα.
1: Α, αυτό σα πήρε ντροπή, μην κάνετε ντου σε ξένο σπίτι, αλλά τα υπόλοιπα δεν έχετε πρόβλημα.
0: Ωραία, τι να κάνει τώρα, να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγεί μαζί.
1: Εγώ δεν θα την έδινα.
0: Δεν θα την έδινε, Νάνση,
3: Είναι τραύμα αυτό.
1: Είσαι καλά. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα πλησίαζα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μυρίζει από χιλιόμετρα.
4: Αν έπαιρνε και μια φέτα ψωμί.
1: Απορώ πω. Κάτι κάποιο που για του κάλικε πρέπει να τι μιλήσει.
4: Αν έπαιρνε και να.
3: Δώσει
4: και
3: εσύ λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, είπα. Δώσε λίγο χρόνο στον άνθρωπο.
1: Μην κάνει ό,τι θέλει, εγώ δεν μπορώ.
3: Κατευθείαν παπαπούτα.
0: Άρα λοιπόν εσύ τη λες μακριά.
1: Με φαγουρίζει μύτη μου, μου έχετε δημιουργήσει
4: και νευρισμό. Αν έπαιρνες λίγο ζαμπονάκι και φέτα ψωμί.
0: Εγώ παιδιά θα της έλεγα. Επειδή...
3: Έχω πάρει και ένα πεζομάτι να κάνουμε πικνίκ.
0: Παιδιά, τώρα κοροϊδεύετε και το χλεβάζετε και δεν είναι σωστό.
3: Από ό,τι βλέπω.
1: Είναι τραγικό η μπόχα, είναι τραγική.
0: Γιώργο, δεν είναι σωστό τώρα αυτό, το χλεβάζετε.
3: Πώς το λένε αυτό, πώς το λένε.
0: Σταμάτα να γελάς. Ακούστε με λίγο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εφόσον και ο ίδιος το κατάλαβε και κατάλαβε και τη λάθος συμπεριφορά του και κατάλαβε και όντως ότι μπορεί να μύριζε.
3: Βασικά η συμπεριφορά του είναι τραγική.
0: Μπράβο.
3: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Και
3: για
0: ζήτησε
3: μένα.
0: Συγγνώμη και ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί ο άνθρωπος όντως να ήταν μια κακιά μέρα, μια κακιά στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι η Αλκμίνη πρέπει να ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Τι να σου πω, επανεγηγούστε είναι αυτά, εγώ δεν την έδω.
0: Μπορεί να πλήθηκε, να τον εσενιάρισε.
1: Αυτό. Ρε Παναγί μου, τώρα τι είναι αυτά που λες, τώρα τι να σενιάρει.
3: Φτιάχνει μόνο με ντοματοσαλάτα.
0: Έλα ρε Γιώργο.
3: Για το
1: να πάρουμε γραμμούλες.
0: Να πάρουμε γραμμούλες.
1: 2-11-7-9-31. Κάτσε να το.
5: Καλημέρα.
0: Έλα.
5: Α, δεν το πιστεύω, μια γραμμή. Φοβερό.
3: Φοβερό.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε, πώς είσαι
1: τώρα. Είμαστε καταπληκτικά, το όνομά σου.
5: Γιώργος, από Χανιά.
1: Καλημέρα Γιώργο, έχεις κάποια άποψη να μοιραστείς μαζί μας για αυτό το δίλημα ζωής που μας έχει διχάσει?
5: Μέχρι που λέτε.
3: Παρακαλώ.
5: Μακριά και αγαπημένη, μακριά όσο πιο μακριά μπορεί.
1: Ορίστε.
5: Τρέχουμε.
3: Τρέχουμε μακριά.
5: Σαν τον Ντόμ Χάγκς στο Run Forest.
3: Run Forest Run.
5: Run, αυτό.
1: Δεν τα λέω μόνο εγώ που είμαι κοριτσάκι, τα λένε και τα αγοράκια.
0: Μάλιστα.
3: Είναι τώρα.
5: Γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό.
1: Ρε παιδί μου, για να φτάσεις στο σημείο να μυρίζει τόσο πολύ, σημαίνει ότι είσαι καιρό. Είσαι καιρό.
5: Βεβαίως, δεν είναι για κάποιες ώρες, ούτε επειδή ας πούμε, μπορεί να ήταν όλη μέρα να έτρεχε από εδώ και από εκεί και να μην πρόλαβε ή οτιδήποτε.
3: Όχι.
5: Αυτό είναι βεβαίως.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρε να μοιραστεί την άποψή σου.
0: Θέλω και μια γυναίκα όμως, παιδιά, να πει.
1: Τα μελέ και ο Γιώργος.
0: Τα μελέ.
4: Δεν έχει σήμα.
0: Επόμενη γραμμούλα, άλλη μία τελευταία, σήμερα. Παιδιά, είναι και 58, παρακαλώ.
6: Τώρα μ' ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, κυρία μου, ναι, βεβαίως.
3: Ναι. Είχατε καμιά τέτοια εμπειρία?
0: Για πέστε μας.
6: Όχι, εγώ τέτοια εμπειρία δεν είχα, απλώς θα έλεγα ότι θα όλοι που έχει τότε.
1: Δεν ακούγεται καλά.
0: Δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Δεν ακούγεστε. Δεν έχετε καλό σήμα. Πρέπει να πάτε κάπου που έχετε σήμα να ξαναπάρετε.
4: Φυλάκια, υπάρχει αυτό.
1: Επόμενη γραμμή.

0: Γιατί σήμερα κάτι είναι σαν μπουκωμένες οι γραμμές μας.
1: Λόγω του θέματος μάλλον.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Μόλις έπιασα γραμμή.
1: Να το. Μα πού είστε από κάτω, στο φύρο τηλέφωνο είστε. Πώς βγάζετε γραμμή κάθε φορά. Ναι.
3: Έλα.
1: Έλα.
3: Έλα ρε Γιώργο, γύρισε.
1: Έλα, γύρισα.
3: Έλα ρε ψυχούλα, πού είστε.
1: Εδώ που να είμαι, για πες. Για πες την ιστορία σου.
3: Λοιπόν, να πω κάτι. Αν όταν πάω να ξαναβρεθεί, τις έρχονται στο μυαλό μύγες και τυριά.
1: Ακριβώς.
3: Του πλησιάζει.
2: Έλα μωρέ, ιδία πρωί-πρωί.
1: Μην πλησιάζει ακόμα.
0: Ορίστε, το λένε όλοι ρε παιδιά. Τι είναι ευκαιρία να δώσει τώρα σε έναν άνθρωπο που σου μυρίζει τόσο πολύ.
1: Έχει δημιουργηθεί ψυχολογικό. Να πω κάτι. Είναι, λένε ότι η μυρωδιά, ρε παιδί μου, είναι το πιο γρήγορο πράγμα που ενεργοποιεί και πάλι τις αναμνήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μυρίζει κάτι και σε επιστρέφει πίσω στην παιδική ηλικία. Τώρα, με την υποψία μιας μικρής μυρωδιάς, αυτή το έχει πάει εκεί, τελείωσε. Έχει πάει και το μυαλό της, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
3: Ναι. Δεν θα μπορεί, δεν θα μπορεί κι αυτή.
1: Δεν θα μπορεί. Τι να τον κάνουμε, να τον ψεκάσουμε, να τον δέντε.
0: Οπότε για χαρά. Οπότε για χαρά και τα μελέ.
3: Ναι.
1: Τα μελέ.
3: Τα μελέ νομίζω.
0: Ορίστε, Παναγή, πες την φίλη μας την Αλκμίνη.
1: Αλκμίνη, έχει μερίδιο ευθύνη η Αλκμίνη. Ήταν πολύ.
3: Θα προσπαθήσει, νέο κορίτσι είναι.
1: Ακριβώς, θα βρει κάτι άλλο. Και την επόμενη φορά θα δώσει λίγο χρόνο. Θα πει εντάξει, να βρεθούμε 4 ώρα αυτό. Στην πανιέρα.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εδώ στο ασανσέρ μπαίνεις μετά από κάποιον που μυρίζει και δεν μπορείς. Εγώ, ας πούμε, κρατώ την αναπνοή μου μέχρι να φτάσω κάτω.
3: Μπορούν να δώσουν ένα ραντεβού σε παραλία για μπάνια.
0: Και γιατί να δώσεις, όχι.
4: Με βοριαδάκι,
1: να είναι πλάτη ο αέρας.
0: Γιατί θα σας πω κάτι, ο βρωμιάρης και με το νερό της θαλάσσης μυρίζει χειρότερα.
1: Να φυσάει προς τα έξω, προς τα βαθιά.
0: Φαντάζω του μας χάλι.
2: Έλα μωρέ Νάντζη.
1: Και βγαίνουν τα ψάρια σαν να έχει πέσει δυναμίτη.
2: Λοιπόν, έλα φτάνει παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Γεια σας.
0: Πάντως να δεις που αυτός της μύριζε σίγουρα και το στόμα του.
5: Λιούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αν ψάχνεις σβέγγι και βίγκαν επιλογές που έχουν πραγματικά γεύση ωραία, τότε μια βόλτα από τα Lidl θα σε πείσει. Ανακάλυψε πάνω από 30 επιλογές. The Mondo έχει παιδιά και τι δεν έχει. Από λουκάνικα μέχρι φαλάφελ και χούμου σε διαφορετικές γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Ρεβιθοσαλάτα, βίγκαν μουσακά, nuggets και πολλά ακόμη. Για σένα που θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που πραγματικά θα λατρέψεις. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ λίγο. Εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου με ερωτηματικό. Δεν ξέρω αν έχει φύγει για γυρίσματα για το road show. Θα είναι όμως σίγουρα Νάνση Αντωνίου. Θα είναι ο Γιώργος Λιανός που επέστρεψε από Άγιο Δομήνικο. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδη. Σήμερα Παρασκευή 9 η ώρα έχουμε και το πάρτι μας. Έχουμε όμως και φακέλους να δώσουμε και μετρητά. Έχουμε και Beat the Bomb να δώσουμε επίσης μετρητά. Έχουμε και τι δεν έχουμε, παιδιά. Μια γεμάτη εκπομπή σαν σήμερα. Ενημέρωση, καιρούς, πράγματα, ειδήσεις. Τα πάντα όλα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, αν όμως την πάτησες και σου χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση. Έτσι, τι άλλο θες. Σε ένα κατάστημα Vodafone ή μπορούν να παραλάβουν και να σου παραδώσουν στο σπίτι, στο γραφείο σου. Πήγαινε σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr για να μάθεις πολλά περισσότερα. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Παρέα στον Σφαίρα με το Πέτρο Ιακωβίδ.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Αλφα στους 104,7.
10: Σφαίρα 102,2.
7: Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
11: Και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
13: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
12: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
14: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
17: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
20: Όχι.
19: Όχι.
20: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
21: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
22: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου.
23: Scandinavian Sleeping and Living.
24: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
25: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα πας ανάμω που πέρασα εγώ.
26: Ναι.
25: Έλα ρε παιδί μου.
27: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
28: Γρηγόρης Αρναούτο.
29: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγιάζα.
30: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
31: Γιώργος Διαλός.
32: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
33: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
34: Νάνση Αδωμούλη.
35: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
36: Παναγή Τορτζάτο.
37: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
38: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
39: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούς.
40: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
41: Έλα.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, εντάξει. Τι να πω. Καλημέρα, καλή Παρασκευή, παιδιά. Όλα καλά. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν λείπουμε. Μην αγχώνεστε. Εντάξει, θα σας πω τη μαύρη αλήθεια. Ο Τζορτζάτος είναι κάτω και κάνει γύρω στο τετράγωνο τον κυνηγάει ένα αγριογούρνο. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Η 100% αλήθεια. Τι κάνετε, καλά, χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στον Εφρέμ και στην Εφρεμίτσα. Πάμε να μπούμε κανονικά στο πρόγραμμά μας, γιατί σήμερα θα γίνουν ωραία πράγματα. Θα ζήσω και από κοντά για πρώτη φορά μετά από τόσους μήνες το πάρτι της Παρασκευής.
1: Ναι,
0: χαρούλες, ναι. Υπέροχα πράγματα. Έτσι, ρίχτω, ρίχτω.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα άσθματος σήμερα 5/5. Τι 5/5, ρε. Μαρακά, έχει εκτυπώσει άλλο πράγμα. Ο Παναγής μας έχει στείλει 3 μήνες πίσω. Τι είναι αυτό,
4: 5 Μαΐου, δεν μπορώ, αλήθεια. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν το ζω. Πες μου ότι είναι ένα ορθογραφικό λάθος και δεν μου έχει στείλει λάθος πράγματα.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Σαν σήμερα θα στο φτιάξω εγώ τώρα, θα στο κάνω. Εγώ κουκλίτσα, κάτσε, κλείσιμο τι λέει εδώ πέρα, τι τσόντες να θες. Κάτσε, μου βγάλε κάτι τσόντες, παιδιά, μάλλον ιός είναι.
1: Από
0: χθες το βράδυ, ναι, από χθες το βράδυ. Κοίτα να δεις τι έβγαλε. Ωπο, ωραίο είναι αυτό. Ήθελα να δω και μου πετάει ο αλγόριθμος. Με έχει καταλάβει μάλλον. Λοιπόν, θα στα πω, μπράβο ρε Παναγή Νάτος. Καλημέρα, Παναγή. Ευχαριστώ πολύ. Να, μου στείλει ωραία φωτογραφία. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, λέει ο Παναγής. Συγχαρητήρια, Παναγή. Απόλλων μας. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια. Αλήθεια το πιστεύω.
1: Είπες Απόλλων μας.
0: Απόλλων μας, ναι. Έχει συμβεί. Παναγής, ρε. 5/5/2026. Υπέροχος. Και βγάζει φωτογραφία τώρα. Α, και το αγριογούρνο που τον κυνηγάει. Θα τα πω εγώ, αγόρι μου. Ωραίο, ωραίο zoom έχεις κάνει. Συγχαρητήρια. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, λοιπόν, σήμερα. 5 Ιουνίου, όντως, τον Απόλλωνα, την Απολωνία, το Δωρόθεο, την Δωροθέα, τον Πλούταρχο, τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Όχι, τον Νίκανδρο και τη Σελήνη. Χόχο, αγαπάει η Σελήνη. Για εμάς τους boomers. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί το κύριο όχημα του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του Παγκόσμιου Κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Έχει αποτύχει πλήρως, άρα πρέπει να καταργηθεί και αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Έτσι, σιγά σιγά πρέπει να περάσουμε στις διαγραφές γενικότερα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1752 ο Μπέντζαμιν ο Φράγκλιν με το πείραμά του με το χαρταετό και το κλειδί αποδεικνύει ότι αστραπή είναι ηλεκτρισμός και μπορεί να σκοτώσει. Αυτός τη γλίτωσε βέβαια. 1883 ξεκινάει από το Παρίσι το πρώτο ταξίδι του Orient Express, του γνωστού τρένου το οποίο διέσχιζε όλη την Ασία εκεί πέρα, χάμος. 1956, τώρα μπαίνει ο Καλούδης, σίγουρα κάτι έχει ετοιμάσει για μας. Αύριο το σατανά μας τα κάνει αυτά και μας ξαφνιάζει. Ο Elvis, ο Elvis Presley από τα Τρίκαλα σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του. Στο αμερικανικό τηλεοπτικό show, The Tonight Show με τον Γρηγόρη Ανάντογλου. The Milton Berle Show. Εκεί βγήκε ο Elvis πρώτη φορά. Εντάξει. Μαγεία είναι αυτό. Τώρα πραγματικά έχω γυρίσει πίσω στο 1900, πότε ήταν, 56. Βλέπω τον Elvis να αρχίσει να κουνάει τσουτσούνι, να κουνάει ποπό και λέω, όπα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Τι κάνει ο τύπος. Λέω, είναι δυνατόν. Ποιος το συμβουλεύει, ο Ηλίας ο Ψινάκης. Ποιος του έμαθα αυτά τα κουνήματα. Και έχω τρελαθεί. Θέλω να πάρω το δίσκο. Από τότε σας έχει φύγει ο σπόδιλος. Το τι κούνημα έχει πέσει στις showbiz είναι απίστευτο. Αυτός το έκανε πρώτος. Gold Radio.
1: Αν το θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια. Και διαφημίσεις στο Alder θυμάμαι. Ναι, κασετίνα.
5: Χρυσή κασετίνα του Gold Radio. Ξοχράνης ο Λαγωνίση. Το Gold Radio Party! Την Κυριακή!
0: Το 4CD! Αυτό είναι κι άλλο 8 με το περιοδικό, χαμός! 1900 ξεκιμάζεω, εμείς CD. Τα φάζαμε μετά, τρομάζω τα περιστέρια. 1961 εφαρμόζεται το τρίποντο για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερο των 22 ποδιών. 6.71 από το καλάθι τότε. Το 77 βρίσκεται για πρώτη φορά στα ράφια του καταστημάτων ο υπολογιστής ο Apple ο 2. 1981, σε πέντε ασθενείς στην Αμερική παρατηρείται ένα ιδιαίτερο είδος πνευμονίας, κάτι που αργότερα θα αποδειχτεί ότι είναι τα πρώτα κρούσματα του AIDS. Άντε, αναπνευστικό βάρεσε γι' αυτό, ε. Όλα αναπνευστικά, όλα τα καινούργια αναπνευστικά βαράνε. Καινούργιο τότε, της εποχής του, έτσι. Λοιπόν, μάλλον το 1995, γιατί δεν βλέπω τη φωτογραφία τίποτα, ο Γιώργος Δόνης υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την Blackburn έναντι 1,1 δισεκατομμυρίων δραχμών όμως, έτσι. Και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής, καθώς και ο πρώτος από τη χώρα μας που θα αγωνιστεί στην Premier League. Ο Δόνης γενικά στο business και στο deal είναι νούμερο ένα, έτσι.
6: Μανούλα.
0: Πάει και Αραβία και πάει και έτσι. Μπράβο, μπράβο. Γιατί να έχεις ταλέντο. Εννοείται και άπειρο ταλέντο ο Γιώργος Δόνης, αλλά το θέμα είναι να κάνεις και τα σωστά deal. Λοιπόν, 2002 μάλλον η ΑΕΚ στέφεται ξανά πρωταθλήτρια στο μπάσκετ μετά από 32 χρόνια. Από θανάτους, τι να σας πω τώρα εδώ πέρα, το 1925. Κοίτα φωτογραφία μου. Πρέπει να είναι και ο παππούς εδώ, Τζορτζάτο, στο βάθος, δεν ξέρω. Σαν να διαβάζω φλιτζάν είναι. Κάτι βλέπω εδώ πέρα, ένα θάνατο βλέπω μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών. Ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, μάλλον πρέπει να είναι, ο Οδυσσέας ο Ανδρούτσος. Σωστά. Από το άλλο λέει πρωτοπαλί καρό, μάλλον τον Κούρα.
6: Κάτι από γάμα βλέπω.
0: Κάτι λεφτά θα πάρεις. Ένα δρόμο βλέπω έχεις εδώ, μεγάλο. Και ένα πίσε σκέφτεται. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Παναγί. Έχει πάει τέλεια μέχρι στιγμής. Α, το έκανε φόκους μετά. Να το ρε ο αλήτης. Και το 2004 ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο 400ος πρόεδρος των ΗΠΑ, φεύγει κι αυτός. Υπήρξε ηθοποιός και έπαιξε δεύτερους ρόλους, λέει, σε 50 περίπου ταινίες πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Γιατί αν δεν έχεις κάνει κομπάρσος, πώς θα γίνεις πρόεδρος Αμερικής. Πρέπει να το ξέρεις το ρόλο. Καλά. Ωραία, υπέροχα. Τι να σου πω εδώ από γεννήσεις, έχουμε τίποτα εδώ σημαντικό. Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, το 1898, μεγαλύτερος ποιητής θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Το 1928, να το παιδί, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός και συνοθέτης ο Τόνιο Ρίτσαρτσον. Το 56, ο Μιχάλης Ζαμπέτας. Ναι. 1956 πάλι γεννιέται ο Μιχάλης Ζαμπέτας. Πρέπει να ήταν δίδυμα, γιατί το έχει γράψει δύο φορές.
6: Γεννήθηκε κάτι από άλλο.
0: Τον άλλο πώς θα το βγάλουμε. Και τον άλλο, Μιχάλη. Πολλά λάθη σήμερα, πώς θα τελειώσει αυτή η Παρασκευή.
6: Το παλιογούρουνο.
0: Άγιο είχες, γιατί αυτά πολλές φορές γίνονται επιθετικά. Λοιπόν, αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Εμείς θα συνεχίσουμε τις ειδήσεις της μέρας. Ό,τι έχει συμβεί. Όχι, αργότερα, βάλουμε τραγούδι. Και μετά θα σας πω τι ειδήσεις είχε στις 5 του Μάη.
7: Λούνης και Γούνης, στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καλημέρα.
1: Α,
0: καλώ θα τα παιδιά.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τώρα έχει γίνει λάθη εδώ. Λοιπόν.
2: Σήμερα η μέρα πάει μόνο λάθος.
1: Άκουσε με.
2: Έχω τώρα... ανάψει λαμπάκια στο αυτοκίνητο, γίνεται χαμός.
1: Λοιπόν, πες, σου, τα ακουστικά.
2: Σε κυνήγησε το αλεγούρνο.
1: Μην εκνευριστείς.
2: Κάτσε, θα με χαμηλώσω.
1: Θα σε χαμηλώσω.
2: Αρχικά.
3: Αρχίσαμε τα προβλήματα.
1: Ωραία.
2: Ωραία.
1: Περίμενε τώρα.
3: Ένα εγώ θα βάλω καφέ και θα σας απολαύσω.
2: Άλλη μια φορά το ξαναπώ. Όπως το λέω κάθε πρωί τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Τι.
2: Βάζεις το master. Το master ελέγχει όλες τις, τις φωνές. Έτσι, όλα τα volume.
1: Ναι.
2: Το βάζεις αυτό σε μια λογική ένταση, όχι στο 18.
1: Και παίζεις με το δικό σου μετά.
2: Και μετά παίζεις με το δικό σου.
1: Ναι, αλλά εσύ το βάζεις στα τάρταρα το master.
2: Δεν το είχα πειράξει εγώ.
1: Όσο και να το ανεβάσω το δικό μου δεν ακούω.
3: Να σας πω κάτι. Δεν σας αντέχω άλλο.
2: Λοιπόν, να κάνω. Να
1: τι γίνεται,
2: θα μου επιτρέψετε να κλέψω λίγο από το χρόνο της εκπομπής, πώς λένε αυτά. Αρχικά είσαι καλά.
3: Πολύ.
2: Εντάξει.
3: Ο άντρας μου!
0: Το χάνω! Σωστε τον! Το παλικάρι σφήνει!
3: Παναγιά μου,
1: με έχουν πάρει από χθες 10 άτομα γιατί μπορεί να το καταλάβει.
3: Εκτός ότι με έχουν τρελάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, παιδιά. Έχουμε, ήταν να γράψουμε Δευτέρα, γράφουμε Τρίτη. Έχω τρελαθεί στο μοντάζ και έχω να απαντήσω 500.000 μηνύματα και τηλέφωνα.
1: Παιδί μου, με παίρνουν από χθες 10 τηλέφωνα.
3: Πρέπει να κάνω μόνο αυτό.
1: Όντως η Νάνση κάνει την τρελή στο νοσοκομείο με τον Γρηγόρη και ουρλιάζει και ορίεται.
2: Ότι ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Δηλαδή και ένα δημοσίευμα που η Νάνση έβγαινε σαν τη σχολεμένη Μαρινέλα και λέει
0: σώστε τον άντρα, πάγα πω!
2: Γονιπετή μέσα στου διαδρόμου.
3: Πώ το είδατε, μένα μου το στείλανε.
2: Και εμένα
3: αυτό.
2: Όχι, εμένα το βρήκε η Κωνσταντίνα και μου λέει τι έγινε εδώ.
3: Σε κάποιον,
2: μου λέει,
3: σε κάποιον εμφανίζεται πάντα μπροστά.
1: Παιδιά, και η μάνα μου πήρε. Λέω την έχει την Άντση τη, λέω ρε, μα για να κάνει έτσι με στα νοσοκομεία.
3: Παιδί μου, θα έκανα. Αν ήταν.
0: Μια πάπια! Γρήγορα!
3: Άκου, θα σου πω κάτι. Αν ήταν μια περίεργη κατάσταση. Μπορεί και να το έκανα, ρε φίλε. Δεν
1: ξέρω. Κάμενε μέσα και θα ούρλιαζε στα νοσοκομεία.
3: Ναι.
1: Άσε μα, μωρέ Νάντση.
3: Θα φώναζα, ναι. Για πλάκα.
0: Τι θα... κάνετε το bypass! Αφήστε τον! Ο άλλος χάνεται! Φύγει!
2: Μέσα στο κυριολείο.
1: Πώς τι χάνω, Γιώργο?
2: Τι?
1: Χάνω τον
0: άντρα. Χάνω τον άντρα! Πάγα πω!
2: Πέροχο.
3: Πέροχο.
1: Αχ, Παναγία μου, για πες Γιώργο, κάτι θέλει να πει.
2: Κάτι θέλω να πω, επειδή ήταν ένα παλικάράκι τώρα εδώ από κάτω, έτσι. Συγγνώμη, τ' άκουσα αυτό να πούμε, γιατί βιαζόμουν γιατί σε κυνηγούσε και το αγριογούρνο.
1: Με κυνηγούσε και έπρεπε να ανέβει να ξεκινήσει την εκπομπή.
2: Έπρεπε όμως να κάνω δηλώσει, έπρεπε γιατί αυτόν τον στείλανε 7 ώρα το πρωί. Δεν φταίει το παλικάράκι. Έτσι. Απλά, παιδιά, για την υπόθεση του Σταύρου. Εγώ δεν είμαι ούτε εκπρόσωπο τη οικογένεια, έτσι, ούτε θέλω να δίνω λεπτομέρειε για την ιατρική κατάσταση του Σταύρου. Αυτό είναι GDPR, λέγεται, το ξέρετε όλοι. Έτσι, και μην μπαίνετε εδώ στη διαδικασία να κάνετε. Αυτό είναι το γενικότερο παράπονο μου. Μην κάνετε τα media, social media. Μην κοιτάτε να πιαστείτε από μία λεξούλα. Είπατε στο συμβούλιο, μου λέει το παιδί, να πούμε ότι ο Σταύρος είναι ο νικητής του προγράμματος. Αυτή η λέξη ήταν σωστή. Χαίστηκα αν ήταν σωστή ή όχι. Δηλαδή, χαλαρώστε λιγάκι. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι στα social media που την κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα από εσάς. Έτσι, ασχοληθείτε λιγάκι με άλλα πραγματάκια. Έτσι, γιατί αυτοί που είναι πραγματικά στο πλευρό του Σταύρου είναι οι άνθρωποι του. Είναι η Άννα, είναι ο γαμπρός του, είναι η θεία του, είναι ο θείος του, είναι οι γονείς του οι οποίοι καρδιοχτυπούν. Μην το ανακυκλώνουμε αυτό το πράγμα και προσπαθούμε να βγάλουμε από τη μίγκα ξύγκη. Δεν είναι τηλεοπτικό θέμα. Έτσι, το οποίο είναι μια είδηση πολύ άσχημη. Έτσι, τη ζήσαμε όλοι στο πετσί μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο παράγοντας ανθρωπιά. Δεν είναι θέμα για ανακύκλωση κάθε μέρα να πάρουμε κάτι, να πάρουμε κάτι από αυτό. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί να το βλέπω λάθος. Δεν θέλω άλλα σχόλια.
3: Ναι,
2: ούτε
3: ίσως,
2: στην πλάτη μου, ούτε στην πλάτη κανενός.
3: Ίσως επειδή έγινε όλο αυτό το ατύχημα σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, ίσως γι' αυτό μπαίνουν στη διαδικασία αυτή της αναπαραγωγής. Αλλά ξέρεις τι, αφού αυτό το παιδί βγαίνει μόνο του και μιλάει.
2: Ακριβώς.
3: Και λέει αυτά
2: αυτό,
3: που νιώθει.
2: Ας πάει ένας
3: ρεπόρτερ
2: έξω από το νοσοκομείο. Πήγε κανένας, όχι.
3: Κατάλαβες. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που αυτό το παιδί μιλάει και μέσα του social media χρησιμοποιεί. Τη δύναμη που έχει για να εκφραστεί, νομίζω ότι όλα τα άλλα.
2: Μέχρι εκεί, τα άλλα είναι περιτά. Να καθόμαστε εμείς να συζητάμε γύρω-γύρω αν είπαμε έτσι στο συμβούλιο, δεν είπαμε έτσι στο συμβούλιο. Γιατί ουσιαστικά η μόνη ερώτηση για την οποία ήρθε αυτό το παλικαράκι εδώ πέρα και το στείλα να το κάνει αυτό, ήταν αυτό το πράγμα.
1: Άρα λοιπόν, δεν θέλανε να μάθουν την κατάσταση της υγείας του Σταύρου.
2: Δεν θα κατηγορήσω εγώ κάποιον. Απλά εγώ σαν Γιώργος, βάζω τελεία εδώ. Τέλος. Ο Γιώργος τελείωσε εδώ κάτω. Έξω από το ραδιόφωνο. 7 και 2. Ενώ 7 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή μας. Τελείωσε, τέλος. Τελειώσαμε. Πώς να το πω, να το κάνω πιο ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Τον τρόμαξε τον άνθρωπο, γι' αυτό το κάνει.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Καλά σου λέει. Άμα έχει αυτό από πίσω, μπορεί να φύγει δεξιά-αριστερά.
1: Αλλά έκανε αυτή η κόρνα πλέον. Πόσο εύκολα τη χρησιμοποιούμε αυτή την κόρνα, ρε φίλε. Πόσο εύκολα τη χρησιμοποιούμε. Είναι τρομερό. Πάμε για τα νέα τη ημέρα.
2: Τα νέα τη ημέρα.
1: Παίξε λίγο παλίτσα εδώ. Γιατί δεν θέλω πολύ σχολιασμό, είναι και 27.
0: Καμός θα γίνει τώρα.
1: Συνάντηση Μητσοτάκη.
3: Καλά έκανε άνθρωπος.
1: Με Βούτσιτς.
0: Βούτσιτς, ναι.
1: Συζήτησαν, λέει, ενεργειακή συνεργασία και στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας.
0: Νομίζω πεντάρι αυτός.
3: Παιδιά, κάπου είδα ότι μίλησε ο Πούτιν για την, για την Ευρώπη. Ότι για την Ελλάδα.
1: Κάτι είδα και εγώ, η αλήθεια είναι. Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι?
0: Ναι, ρε.
1: Ο Τσίπρας έχει ξεκινήσει καλύτερα από το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θα πω εγώ ποιος θα κερδίσει στο γήπεδο του λαϊκισμού. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα politis.gov.gr. Οι πολίτες θα παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο.
0: Κάτσε, πώς πήραν αυτό το domain από εμάς? Εδώ είμαστε πολίτης group εμείς.
1: Σωστό και αυτό. Παιδιά, το είδατε καθόλου? Ιστορική μέρα, λέει, για τις γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες στο στρατό. Δείτε, λέει, βίντεο και φωτογραφίες. 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία.
3: Νομίζω από τις 100 που ήταν οι θέσεις, μπήκαν οι 72. Μέχρι 26 ετών. Κοριτσάρες. Νομίζω όντως πολύ ωραία στιγμή για μας.
1: Και το γουστάρουνε πολύ. Το γουστάρουνε πολύ. Νομίζω στην Αμερική υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, Γιώργο? Ναι. Πηγαίνουν οι γυναίκες.
3: Τους βοηθάει και με τα μόρια κάπου. Ότι κάπου μπορούν. Ναι.
1: Και εδώ ένα ωραίο νέο. Ο Δήμος της Άρτας, λέει, δίνει μπόνους 500 ευρώ το μήνα για νέους γιατρούς στο νοσοκομείο. Είχε τρομερή έλλειψη.
3: Τι μπόνους δίνει, δηλαδή?
1: 500 ευρώ.
0: Καλό είναι. Ωραία, μια χαρά.
3: Που φτάσαν οι άνθρωποι στο δημόσιο νοσοκομείο να δίνουν μπόνους για να έρθει γιατρός.
0: Να χάσει κανένας άνθρωπος. Από γιατρούς είμαστε καλά, λέει. Από νοσοκόμους είμαστε σκατά. Κάπου το διάβαζα.
1: Άντε!
0: Ναι, έχουμε μια αναλογία.
3: Τι να προλάβουν οι άνθρωποι, αν έχετε πάει σε δημόσιο νοσοκομείο? Δηλαδή, τους λυπάσαι.
1: Βέβαια. Αρχή ελέγχου αγοράς. Οι ανατιμήσεις μειώθηκαν 50 φορές μετά τα μέτρα κατά της εσχροκέρδειας. Σπαστή άδεια κατ' ελάχιστον 5 ημέρες. Τι αλλάζει στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα?
0: Δεν έχω σχολιάσει τίποτα.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Λευτέρης Πανταζής, ετοιμάζω σουβλατζίδικα.
0: Μπράβο.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραίος.
1: Θα φτιάξω ποντιακή σάλτσα της μάνας μου. Ο κόσμος θα κάνει ουρές.
0: Ουρές θα κάνει. Τι εννοείς από τις παρενέργειες? Όχι, από τη γεύση. Είπα κι εγώ.
3: Λευτέρη,
0: διευκρίνησε.
3: Είναι Μερακλής.
1: Άνοιχτη επιστολή Ζελένσκι σε Πούτιν. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση.
0: Αν επιτέλους, πόσα χρόνια πέρασαν.
1: Κατάπαυση του πυρός.
0: Πόσος κόσμος πέθανε.
1: Και τελευταίο νέο, ο Γιάννης Αντετοκούμπος σε ρόλο Τζον Τραβόλτα στο Γκρις. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες.
0: Θα έχει ανεβάσει τίποτα στα social, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλα καλά. Μπράβο, ευχαριστούμε.
3: Πάμε σε break. Εγώ λέω μετά να έρθουμε με άλλη διάθεση.
0: Ναι.
4: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα.
5: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ Θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
14: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
15: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
16: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα και τα λοιπά και τα λοιπά.
15: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
17: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
15: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
17: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
15: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
17: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
18: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
19: Γκρουπ στο Γέρακα, εμπιστοσύνη που μετράει.
20: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
21: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
23: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
24: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
25: Plus. Plus, plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
26: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
27: Ιούνις τσιγκούνις στις τελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έχουμε το τσαντάκι Luxurious Sun Care Pack, έτσι, από την Ιντερμέτο. Δίνουμε κάθε Παρασκευή, σήμερα δηλαδή. Είναι τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care.
1: Το ωραίο δώρο, παιδιά.
0: Από την Ιντερμέτ. Κάθε χρόνο το δίνουμε, κάθε χρόνο το απολαμβάνετε, κάθε χρόνο το διεκδικείτε με όλα όσα χρειάζεται για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Στείλτε ένα μηνυματάκι στο Viber σου σφαίρα στο 693-610-1022, γράφοντας τη λέξη Ιντερμέτ και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Το ανακοινώσουμε αργότερα ή θα ειδοποιηθεί ο νικητής κατευθείαν στο τηλέφωνο.
1: Στο τηλέφωνο. Έτσι. Θα παίξουμε φάκελα.
2: Τες φάκελα.
0: Αυτά τα φάκελα.
2: Δώσε ρε Γιώργο κάτι. Δεν έχεις δώσει ποτέ ρε.
0: Είπα 650 ευρώ.
2: Μα ναι, αλλά εσύ να κερδίσεις κάποιο
0: και το πατάω. Τα 150 θα τα δώσω γρήγορα.
3: Το πουλιο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
2: Νίκο, το κινητό το έχουμε ή να κάνω από το δικό μου?
5: Το δίνω.
0: Είμαστε live στο Insta για την
1: εμπειρία. Πάμε να παίξουμε τα φάκελα, παιδιά. Άντε να δούμε μπας και κερδίσει κανένα.
0: Είμαστε παπατζίδες, δεν είμαστε τίποτα παπατζίδες. Εμείς, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
6: Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα.
1: Πώς σε λένε?
6: Νίκο.
1: Σίκο, είπε.
0: Σίκο, ναι.
2: Νίκο, ρε.
6: Νίκο, ρε, παιδιά.
2: Νίκο, ρε, παιδιά. Ρε, Νίκο. Μίλα και εσύ δυνατά, ωραία.
6: Νίκο, Νίκο, Νίκο.
0: Νίκο, ωραία. Και όλα τα παιδάκια κλαίνε.
2: Νικόλα, από ποια περιοχή?
6: Κυψέλη.
2: Από την Κυψέλη. Έχει ξαναπαίξει?
6: Όχι, ποτέ.
2: Ποτέ,
6: απορώ, ναι, ναι, απορώ.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Νίκο, μου αρέσει.
6: Είναι σαν να κέρδισα. Είναι σαν να κέρδισα.
2: Παιδιά, θα τα πάρει ο Νίκος. Πόσα έδωσες, Γιώργο?
0: 650.
1: Μ' αρέσει που μένεις στην Κυψέλη. Πού μένεις στην Κυψέλη?
6: Άνω Κυψέλη, προς περιφερειακό κοντά.
1: Και να σου πω κάτι, λένε ότι έχει αλλάξει πάλι περιοχή, ότι αρχίζει και παίρνει τα πάνω της, ισχύει?
6: Ναι, είναι πάρα πολύ. Λόγω του μετρό τώρα που όποτε γίνει, έχει ανέβει γενικά.
1: Παιδιά,
6: έχουν ανοίξει πολλά συνοικιακά μαγαζιά.
1: Αυτό. Και έχω φίλους που μένουν πάνω στη Φωκίωνος και μου λένε ότι αρχίζει πάλι και γίνεται η παλιά Φωκίωνος.
0: Ναι, του πάνω είναι η Φωκίωνος, ε. Σούπερ είναι.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Παιδιά, 650 θέλει ο Νίκος.
1: 650.
0: Έλα, Νίκο.
1: Νίκο, πάμε, τα φάκελα.
0: Τα φάκελα, λοιπόν, έχω για σένα μουστάκι. Έχω κάτι ούφο εδώ. Ένα ροζ φάκελο. Κεραυνούς. Στόχος. Αυτό με τις βούλες, το πουά. Έχει μαργαρίτες και έχει και σουβλά.

0: Αν έχει στον κεραυνό το ασάκι, 650 ευρώ
1: δεν
0: είναι δικά σου πρωί-πρωί. Έχω αγωθεί.
1: Πες!
0: Το 6 δυστυχώς. 6 και 6.
1: Πού είναι ο Άσος?
0: Κάτσε να βρω τον Άσο. Όχι, εδώ είναι το 7. Στη Μαργαρίτα. Στις Βούλες είναι το 3. Στις Αγγελάδες το 5.
2: Μην τα δείχνεις όλα γιατί θα...
0: Στο στόχο ήταν ο Άσος. Αυτός ήταν ο στόχος. Ο Άσος για να πας τα 650.
1: Τι δώρο θες να σου κάνουμε?
3: Εσείς ό,τι θέλετε, παιδιά, ξέρω εγώ ότι...
1: Εγώ έχω από Five Fashion, άμα θέλεις.
2: Για τη γυναίκα σου, είσαι παντρεμένος, έχεις σχέση?
3: Παντρεμένος είναι, παντρεμένος.
1: Θέλεις να κάνουμε δώρο στη γυναίκα σου?
2: Στη γυναικάρα σου, ένας ρούχο καταπληκτικό.
3: Ό,τι θέλετε, παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Ωραία, Νίκο, έχεις Instagram?
3: Ναι, έχω.
1: Μου στέλνεις μήνυμα τώρα στο Νάνση Αντωνίου. Μου στέλνεις μήνυμα για να σου πω πως θα πάρεις μια δωρεάν επιταγή από fivefashion.gr που έχει ρουχάρες και με τον κωδικό Νάνση 20 κορίτσια έκπτωση 20%. Φιλά και πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας. Γεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και δεν θέλω να ξεχνιέστε, γιατί το latergain.gr είναι στην παρέα μας και εμπνεύστηκε από όλες εμάς, κορίτσια, στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit. Αργούμε λίγο στο ραντεβού μας, οπότε έρχεται το latergain.gr, όπου θα βρούμε τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, για να έχουμε πάντα στο κεφάλι μας τι ακριβώς θα φορέσουμε, πώς θα το συνδυάσουμε. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. latergain.gr.
1: Θέλεις βέτζι και vegan επιλογές που συνδυάζουν απόλαυση και ποικιλία? Στα Lidl σε περιμένουν πάνω από 30 επιλογές Vemondo για να δοκιμάσεις τα πάντα. Από τσέτ σε κλασικό σε φέτες μέχρι vegan λουκάνικα, φαλάφελ και χούμου σε πολλές γεύσεις. Και για το καθημερινό τραπέζι, ρεβιθοσαλάτα, vegan μουσακάς, nugget λαχανικών, mini schnitzel, ψαροκροκέτες και λουκανικοπιτάκια που θα σε κάνουν να θες κι άλλο. Ανακάλυψε τη φυτική απόλαυση στα Lidl και δώσε νέα γεύση στις

0: επιλογές σου.
1: Λοιπόν, θα δώσω και εγώ ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ. Με ένα μόνο τηλεφώνημα και με 7 καταστήματα στην Αργυρούπολη, στο Γέρακα, στη Νέα Ιωνία, στον Άγιο Στέφανο. Παντού θα βρείτε Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Τώρα για το καλάθι που δίνουμε γεμάτο κρέατα. Στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber 6936 10 10 22, Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας.
2: Να σου πω, έβλεπα χθες τον καιρό. Και ρε παιδί μου, από εκεί που είχε κουφόβρεση και ζέστη και όλο αυτό.
1: Τι αλλάζει?
2: Έβλεπε και κάτι σύννεφα περίεργα. Δηλαδή είναι και λίγο κάπως.
1: Είναι λίγο κάπως η αλήθεια. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, αυτά τα σύννεφα φέρνουν λίγη δροσιά.
2: Περιμέναμε και λέγαμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι. Τώρα που ήρθε το καλοκαίρι, ψάχνουμε τη δροσιά.
1: Καλά, ρε Νάντση, δεν θέλουμε τον καύσωνα.
2: Τι καιρό θα κάνει όμως, το Σαββατοκύριακο.
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή, λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, 5 Ιουνίου σήμερα. Και η μέρα, ενώ θα έχει αρκετά μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια μέχρι το μεσημέρι, θα καταστεί ο καιρός άστατος προς το μεσημέρι και μετέπειτα και αναμένεται να εκδοθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Με τους ανέμους, φυσικά κατά τη διάρκεια των καταιγίδων να ενισχύονται πρόσκαιρα, αλλά σε γενικές γραμμές θα επικρατήσουν εξεστενημένοι άνεμοι, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και η θερμοκρασία κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η αυριανή ημέρα, το Σάββατο, αλλά και η Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου, θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια. Πολύ λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Εξεστενημένοι άνεμοι, θαλάσσια άβρα και πάλι στα παράκτια. Θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς αύριο, στους 30 με 31 βαθμούς την Κυριακή. Ενώ την Δευτέρα προβλέπεται περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου. Δεν αποκλείεται να έχουμε και 33 με 34 στην Αττική. Από την Τρίτη, και ενώ ο καιρός θα παραμείνει καλός σε γενικές γραμμές με πρόσκαιρες συννεφιές, αναμένεται να το γυρίσει σε ένα βοριαδάκι στα 5 με 6 πρόσκαιρος και 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση της τάξης των 2 και 3 βαθμών, αλλά θα πέσει αρκετά η σχετική υγρασία, οπότε δεν θα μιλάμε για δροσιά, αλλά για υποφερτή ζέστη. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ποιο σε εντυπωσιάζει,
1: εγώ. Μα παιδιά, να σα πω κάτι. Στο τραγούδι έχει κάτι.
0: Αναστήθηκε από τα social αυτό.
1: Με ρωτούσαν τα αγόρια αν γυρίζουμε ερωτική ταινία εδώ.
0: Ποιο είναι ο Χούλιο?
1: Ο Χούλιο.
0: Με το Χούλιο. Είχε φωνή διαμάντι όμως, έτσι. Δηλαδή,
1: τα τρέλαινε τα κοριτσάκια.
0: Τι τρέλαινε όλες.

0: Μπράβο.
1: Γεια σου ρε Χούλια.
0: Γεια σου Χούλια. Χώσε Χούλια, χώσε.
1: Αισθάνεσαι ότι θα βγει ο Στάθης Ψάλτης με την Κέτη Φίνο από
2: μένα. Μαγικά, μας έχεις μεταφέρει σε άλλη εποχή.
0: Αισθάνομαι ότι μου κάνει ματιές, ότι θα μου την πέσει.
1: Ήθελα λίγο να σας αλλάξω.
0: Θα με καταφέρει και εμένα.
1: Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν ξέρω ισπανικά και τρελαίνομαι.
3: Στο TikTok τι δείχνουμε με αυτό το τραγούδι? Τι δείχνουμε?
1: Τα πάντα. Από τοπία μέχρι όμορφους ανθρώπους.
0: Συνήθως τούμπες, δηλαδή είναι κάποιος πολύ όμορφος, κάποια πολύ περιποιημένη και τρώει τα μούτρα της, ξέρω. Κάτι έτσι. Λοιπόν, είναι παραπέντε. Βγάλουμε καφεδάκι στον αέρα.
1: Προλάβουμε.
2: Ναι, φύγαμε, φύγαμε.
0: Δώσ' το.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα!
0: Bonjour. Δεν είσαι παιδάκι εσύ?
4: Όχι, είναι δίπλα μου τα παιδάκια μου.
0: Α, ωραία.
2: Πόσα είναι?
5: Γεια σας! Γεια σας!
1: Πόσες λένε?
5: Γιάννης και Γιώργος.
1: Γιάννης και Γιώργος, μας έχετε ξαναπάρει?
5: Όχι, ποτέ!
1: Πρώτη φορά, από πού? Από πού είστε?
5: Από Κερατέα.
2: Θέλω να δώσω ένα συγχαρητήρια στον μπαμπά σας που ακούει τώρα. Γιατί έδωσε δύο ονόματα, Γιάννης και Γιώργος. Γιατί πλέον ακούω μόνο Αλκμίνη, Ιωκάστη.
1: Αυτό κόφτω. Γιατί με γιο Λέανδρο.
2: Βάζω και
1: εμένα
2: μέσα. Βάζω και εμένα μέσα λοιπόν. Λέανδρος. Αυτά. Γιάννης και Γιώργος, ρε φίλε.
1: Υπέροχο.
4: Είμαι θα πατροπαράδοτη και δώσαμε τον παππούδο.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Λοιπόν, σας δίνω στα παιδιά να μιλήσουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγόρια.
5: Ναι.
1: Πόσο χρονών είστε?
5: Εγώ είμαι 7,5 και ο Γιάννης τώρα θα κλείσει τα 10.
1: Α, ο Γιάννης είναι πιο μεγάλος από τον Γιώργο.
2: Ναι.
1: Τα πάτε καλά μεταξύ σας? Ωραία, ο πιο συχνός λόγος για καυγά ποιος είναι?
5: Ότι δεν μου δίνει τα πράγματα μου.
2: Ορίστε.
1: Πετάει
5: ναι,
1: και...
5: κάποιες φορές θα τα παίρνω κρυφά και αυτά τα δικά μου.
1: Γιάννη.
5: Ναι.
1: Ποια πράγματα του παίρνεις κρυφά?
5: Ας πούμε το τάμπλετ του.
2: Το τάμπλετ.
1: Α, το τάμπλετ. Παίζεις παιχνίδι εκεί, Roblox, ας πούμε?
5: Όχι.
2: Minecraft?
5: Όχι.
2: Όχι.
1: Βλέπεις βίντεο κλιπ?
5: Ναι. Mm.
1: Ποιο τραγούδι θα ζητήσετε σήμερα, έχετε αποφασίσει μαζί χωρίς να τσακωθείτε?
5: Ναι.
1: Ποιο?
5: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, τι λέζε?
5: Smooth Criminal.
1: Α, το Smooth Criminal.
0: Τι λέζε?
1: Πήγατε και είδατε την ταινία?
0: Είστε πολύ πατροπαράδοτοι εσείς.
5: Ναι. Α, όχι.
1: Την είδατε ή δεν την είδατε?
5: Δεν την είδατε.
1: Να τη δείτε όμως αυτή την ταινία, γιατί είναι και για την ηλικία σας, δεν νομίζω ότι θα έχετε πρόβλημα.
5: Είδαμε τα χορευτικά.
6: Είδαμε τον μπαλέτο του όμως.
1: Χορεύετε εσείς αυτά τα τραγούδια που τα ακούτε ή απλά τα ακούτε, ας πούμε?
5: Ναι, τα χορεύουμε και όλα.
1: Παιδιά, θα σας πω κάτι. Το πιο ωραίο πράγμα που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας είναι να χορεύετε χωρίς να σας νοιάζει αν σας κοιτάνε και τι θα πούνε οι άλλοι.
5: Okay.
2: Δηλαδή η Νάνση όπου και να πάμε ξεφτύλα γίνεται. Αρχίζει χορεύει.
1: Πάντα μου αρέσει να χορεύω. Εγώ και μόνο μου μέσα στο σπίτι χορεύω.
2: Δεν γελάει. Τη λέμε κάτσε κάτω θίτσα, δεν κάθεται. Αλλά τι να κάνει τώρα, δεν πειράζει.
1: Okay. Κάτσε κάτω, μωριά. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να σα κάνει την ερώτηση? Ποιο σα την κάνει την ερώτηση, ο Γιώργος?
0: Εγώ θα την κάνω την ερώτηση.
1: Εσύ θα την κάνει την ερώτηση.
0: Λοιπόν!
5: Ναι.
0: Μέσα από τη θάλασσα βγαίνει ένα ροφό 36,7 κιλά, ο οποίο φοράει κάτι καταπληκτικά γάντια να μπούμε στα πτερυγιά του και κάνει ενώ πάνω στη βάρκα ακούγεται και χορεύει ένας τύπος με ένα γάτσο στο δεξί χέρι. Ποιος είναι, παιδιά?
5: Ο καπετάνιο.
0: Ναι.
7: Μάλιστα καπετάνιο.
0: Δεν σας ακούω.
7: Μάλιστα καπετάνιο.

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Ευχόμαστε.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
12: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
8: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Κάνει σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotivo φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotivo Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
13: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ καλή αυτή, να την καλέσουμε. Μπορούμε να την καλέσουμε στο.
2: Παρέα στο σφαίρα.
1: Ναι. Να πάει να τραγουδήσει. Ένα μικρό τσίπ θα βάλω. Σε μια καρέκλα και θα τα λέει όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση εκεί έξω, να ανακαλύψουμε τον Βαλάντη, παρακαλώ.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμό σα έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικό μα.
4: Έλατε κύριε, έχω να πάω τα τραπέζια.
5: Έτσι, Βαλάντη!
3: Πέρα αυτού και αγαπατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω. Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Αντράκι μου όμορφο!
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά,
3: καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, λίγο κουρασμένος, είμαστε στο τμήμα χθες.
2: Τι έκανες πάλι στο τμήμα?
3: Με μαζέψαν, είχαν κάτι, μια παρεξήγηση μικρή, ήμουνα σε μια εκδήλωση για τον Ολυμπιακό, το μπασκετικό.
0: Ναι.
3: Έτσι και έβγαλα εκεί σέλφι, έβγαλα με τον Βεσέγκοφ, χαιρέτησα τον Φουρνιέ, έτσι χαιρέτησα τον Μπαρτζόκα, τον πήρα αγκαλιά.
0: Άντε ρε.
3: Αλλά ήταν η τσαρούχα εκεί και μου έδειξε 4 αντιαθλητικά και μια τεχνική ποινή και στο τέλος μαζέψαν αυτόφορο. Παραλίγο τους εξήγησα, τέλος πάντων είδαμε τα replay προσεκτικά, τελικά δεν ήταν τίποτα, έτσι και βγήκα. Δόξα τω Θεώ, καλή επιτυχία και σήμερα στα παιδιά.
2: Θέλω να είσαι λίγο προσεκτικός.
3: Τι να κάνω, εγώ είμαι προσεκτικός, δεν είναι. Έβαλα τον αγκώνα εκεί για να περάσω, να χαιρετήσω τον Φουρνιέ και σφίριξε φάουλ. Λέω δεν το έχω βάλει τον αγκώνα, να δες το. Το είδαμε από 16 διαφορετικές κάμερες, ανήκει το AI τώρα, ξέρεις που κάνει θαύματα να πούμε. Και με βγάλανε ότι εγώ έχω.
2: Τι έχεις?
3: Ότι έδερνα και καλά κάποιον.
0: Έδερνε!
3: Ότι έδερνα, ότι είχα βάλει κάτι, είχα κάνει αγωγές, κεφαλοκλειδώματα και τέτοια. Τέλος πάντων, να σας πω λίγο την κίνηση, να σας πω το ρητικό σας. Κίνηση κλασικά στο Κηφισό τέτοια ώρα, αρκετή κίνηση από τον Κηφισό μέχρι πάνω Νέα Ιωνία, στον κατεβασμό από το Ήλιο μέχρι το Περιστέρι. Έχει λίγο κίνηση να βγεις από Εγάλεο, από πάλι στην Εθνική Οδό είναι πυγμένο όλο αυτό το κομμάτι. Κλασικά εκεί το κομμάτι από το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόπυργο είναι πάρα πολύ πυγμένο. Κάτω στον Πειραιά, εκεί πέρα στην τριγωνική διάβαση Α4Ε, είναι όλα τα παιδιά άσχετα. Τι να πω τώρα, τι να σας πω τώρα, δεν καταλαβαίνετε. Έτσι, και έχει και λίγο κίνηση στον κατεβασμό στη Μεσογείο. Αυτά πάνω κάτω. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Έχει κίνηση δηλαδή.
3: Έχει κίνηση, δόξα τω Θεώ.
0: Άμα χρειαστείς κάτι, πες μου να πάρω τον κύριο Χρυσοχοίδη.
3: Όχι, μην τον πάρεις. Το πεις για μένα.
0: Γιατί?
3: Με ξέρει από παλιά.
6: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Apple Playlist. Τσακ! Πριν ξεκινήσει για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, κάνε την πιο σημαντική στάση. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, από τις 3 ως τις 7 το απόγευμα, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα για ένα δωρεάν pit stop οδικής ασφάλειας. Αν αφεύγετε εκεί προς Πάτρα, κάντε ένα στο παιδί, αξίζει τον κόπο. Έλεγξε το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες, αβίν σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά άλλα. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού.
1: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντας τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη φυσικά της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση ζωής.
2: Και μαζί μας, παιδιά, η Seneca Medical Group που συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα για φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα, όπως του Θοδωρή που γνωρίσαμε μέσα από τον Γρηγόρη. Το Σάββατο 13 Ιουνίου θα γίνει κάτι πολύ ωραίο. Η Seneca διοργανώνει ένα Open Day Event στην κλινική της Αθηνάς, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Θα μιλήσετε με συμβούλους, με γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Seneca. Οπότε μπείτε στο site senecamd.com, δηλώστε συμμετοχή τώρα και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Πάμε στα ζώδια, Νίκο.
3: Πάμε
2: ζώδια. Όχι, τι θες.
1: Τι.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Πάμε, γιατί σήμερα έχουμε και το πάρτι, κατάλαβες. Παρέα με τη φωνή της Δέσποινας Βανδύ, έτσι να μας αλλάξει λίγο και η ψυχολογία. Με όλα αυτά που ακούμε, με όλα αυτά που βλέπουμε. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, με S και D, και θα με βρείτε. Θα βρείτε και τον Νίκο Καλούδη στο τετραγωνάκι μου. Καλημέρα, καλημέρα σε σένα που πηγαίνεις στη δουλειά σου, που παίζεις στην κίνηση, σε σένα που επιστρέφεις από τη δουλειά σου, σε σένα που είσαι σε κάποιο μαγαζί, σε κάποια παραλία, σε κάποιο νησί, στο χωριό σου, στο σπίτι σου, σε κάποιο νοσοκομείο ίσως.
5: Τα πρόβατα!
1: Σε σένα που είσαι στα πρόβατα.

0: Ο Νάνος είναι.
1: Και ξεκινάμε τους κρυούς.
0: Γενεράλ.
1: Οι αλλαγές στο χώρο της εργασίας σας, εσείς οι κρυοί, θα σας ανεβάσουν ψυχολογικά. Διεκδικήστε αυτά που επιθυμείτε, γιατί δεν έχετε την ανάγκη κανενός. Μπορείτε μόνοι σας, παιδιά. Ζητήστε από τον σύντροφό σας να εκφράσει τα συναισθήματά του. Όπως ξεκινώντας να τα εκφράζετε εσείς, λέω εγώ τώρα. Αργυράκο, καλημέρα.
2: Γεια σου, Αργυράκο.
1: Γεια σου, Χένρι.
2: Γεια σου, Κώστα.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο υπέροχο. Θα πάτε για τα μπάνια σας, για τις βόλτες σας. Θα γεμίσετε με βιταμίνη D.
2: Να πω και μια καλημέρα στον Αντώνη εκεί χθες που είναι φαν σου, μεγάλος φαν.
1: Ο Αντώνης.
2: Ναι.
1: Πού πήγε, στο καφέ εκεί που είπαμε χθες?
2: Ναι, στο Fresh Mail εκεί πέρα.
1: Πού είναι αυτό το καφέ?
2: Στο Μαρούσι είναι.
1: Πού?
2: Πάλι τι θες να πω, περίμενε. Πού να θυμάμαι απ' έξω, νομίζω. GPS βάζω και πάω.
1: Ωραία, πες πώς πάω, είμαι στην Κηφισίας.
2: Είσαι στην Κηφισίας εκεί πέρα στο Δαχτυλίδι, στην Ήβη την παλιά.
1: Ναι.
2: Εκεί στον παράλληλο της Κηφισίας. Δεξιά.
1: Περνώ συνέχεια από εκεί.

0: νευράκια. Μείνετε κοντά σε άτομα του περιβάλλοντός σας που επικροτούν τις προσπάθειές σας, Γιώργο μου. Υπερασπιστείτε κάποιον φίλο σας που τον έχουν παρεξηγήσει άδικα. Αρπάξτε τώρα τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν στα επαγγελματικά σας. Ναι. Μάλλον θα έχεις προτάσεις.
1: Θα σας αρπάξω.
0: Άρπαξε τις καλά.
2: Περνάω στα διδυμάκια.
0: Δίδυμοι λοιπόν, δεχτείτε τη βοήθεια που θα σας προσφέρει ένας πολύ καλός συνεργάτης σας. Αποτραβηχτείτε λίγο από την ενεργό δράση και βρείτε χρόνο για να χαλαρώσετε. Φτιάξτε το κέφι σας, βρισκόμενοι με φίλους που έχετε κοινούς στόχους. Βρεθείτε, πιείτε ένα καφέ, μιλήστε για τα κοινά σας.
3: Ούτω σκοτώσε, σου λέω.
0: Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, παιδιά, σήμερα έχει γενέθλια η Καλλιόπη.
2: Έλα ρε Καλλιόπη, χρόνια πολλά.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, ναι.

0: καρκινάκια. Εξηγήστε με απλά λόγια στο τέρι σας πως εκτός από πάθος έχετε ανάγκη και από ασφάλεια για να νιώσετε ευτυχισμένοι. Νομίζω όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη αυτή την ασφάλεια. Εάν θέλετε να νιώσετε τρυφερά όπως στην αρχή της γνωριμίας σας, εκμεταλλευτείτε τις θετικές επιρροές που θα σας δοθούν. Και περνάω στα λιοντάρια μας.
1: Γεια σου, Ντελκάρο.
0: Θα υπάρχει αναστάτωση στον οικογενειακό χώρο, αλλά και με τα φιλικά σας πρόσωπα. Αμάν με αυτά τα λιοντάρια, όλο αναστατώσεις περνάνε. Μην κάνετε επεκτατικές κινήσεις και μην πάρετε κανενός είδους ρίσκο σήμερα. Κρατηθείτε μακριά από περιττά έξοδα και άσκοπες αγορές, μια που τα οικονομικά σας για λίγο καιρό θα είναι στάσιμα.
1: Γεια σου Νεφέλη, γεια σου Λένα, γεια σου Στράτο.
0: Καλώς το δεχτήκαμε το Λιανό, είναι στην παρέα μας, παιδιά, ναι, πια από κοντά εννοείται.

0: τον Αντρέα. Καλημέρα στο Σταύρο. Αντρέα μου. Στον Κωνσταντίνο, στον Λεωνίδα και στο μικρό του πρίγκιπα. Και περνάω στο Παρθενάκια. Ας στείλω ένα γλυκό φίλη στη φίλη μου τη Μάγδα. Ψάξτε και εξετάστε λεπτομερώς τις συμφωνίες που θα κλείσετε. Σκεφτείτε περισσότερο να έχετε ξεκάθαρη κρίση. Δώστε χρόνο στον σύντροφό σας και βάλτε σε εφαρμογή ό,τι αποφασίσετε από κοινού λίγο αργότερα, για να μην το μετανιώσετε. Έχετε στο νου σας ότι ό,τι κάνετε τώρα θα φανεί μετά.
1: Ρωτάνε καλά με τον Γρηγόρη, όλα καλά. Ηρέμησες εσύ, Νάνση?
0: Γιώργο.
2: Πέρασε. Ευτυχώς, ευτυχώς.
0: Είμαι έτοιμη να κάνω ντου.
2: Έβαλες τις φορές εκεί μέσα και έπεσαν πάνω του 15.

0: Περινάω στους ζυγούς.
1: Καλή ανάρρωση έχετε αυτό το
0: δέντρο. Παιδιά, ο Γρηγόρης είναι για γυρίσματα του ροτ σόου στη Ζάκυνθο. Από το παιδί και εδώ του πείτε μια καλημέρα, του δώστε μια αγκαλιά. Ζυγός, χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που θέλετε να εκθέσετε τις ιδέες σας, ώστε να μην προσβάλλετε τους συνεργάτες σας με παρακινδυνευμένες κινήσεις. Δείξτε καλή θέληση, συνεργαστείτε με το εταιρόν σας ήμιση και θα έχετε απαντήσεις σε ερωτήματα που υπήρχαν.

0: Κάρος μου κάνει εντύπωση που δεν άκουσα τα δικά μου ρουλιαχτά, γιατί είχα πάει μαζί με τον Κάρο. Κάρο, εσύ ερχόσουν από μέσα, κανόνεις την πορεία σου κακομοίρη μου, έχεις κάνει εσύ τέτοια καραγκιοζηλίκια. Πάει,
1: πες μια καλημέρα στον Αντώνη, μας ακούει τώρα.
0: Αντώνη μου, καλημέρα. Με το καλό να πάνε όλα καλά στο καινούριο σου το μαχαζί.
1: Ω, δεν δικό του, είναι.
0: Σε αυτό που δουλεύει.
1: Ναι, ναι. Δεν δουλεύει ούτε εκεί, είναι φίλος μας.
2: Καλημέρα στον Αντώνη, τέλος πάντων.
0: Γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Τι έγινε με τον Αντώνη,
0: τι ζώδιο είναι, Αντώνη.
1: Αντώνη, τι ζώδιο είσαι.
2: Ο τι ζώδιο είναι.
1: Και εσύ να είναι, πες μου τι ζώδιο
2: είσαι.
0: Ποιος είναι ο Νάνος?
2: Είναι ένας που στέλνει κάθε πρωί.

Ευρωπές που θα υπάρξουν θα είναι πολλές και κάποιες από αυτές θα επηρεάσουν τον επαγγελματικό σας τομέα. Θα έχω ανατροπές. Καλές θα είναι αυτές οι κακές, δεν ξέρω τώρα. Διαταράσσετε η ισορροπία με τους συνεργάτες σας και δεν πρέπει να κινηθείτε βιαστικά. Δεν καλές. Τι ζώδια είναι αυτά σήμερα.

0: Έλα.
1: Γλυκό φιλί στην Τζέννη που παντρεύεται, λέει, και έχει πολύ άγχος από τη φίλη της τη Μαρία. Με το καλό, Τζενάκι μου, μια μέρα
2: δεν είναι,
1: είναι
2: τίποτα, δεν είναι
1: θα
2: τίποτα.
1: Το ζεις, να το χαρείς, να σε κουκλάρα. Να μην σε νοιάζει τίποτα. Δεν πρέπει. Σε παρακλακία.

0: ερώτες. Δεν ευνοούνται οι διαπροσωπικές σας σχέσεις και απαιτείται να δείξετε καλή θέληση για να επικρατήσουν η αρμονία και το ευχάριστο κλίμα στις σχέσεις σας. Φροντίστε την εξωτερική σας εμφάνιση για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και ασχοληθείτε με καινούργιες δραστηριότητες. Θέλετε κάτι καινούργιο να κάνετε. Καλημέρα στην Κύπρο μας, στην Παναγιώτα, Αγία Νάπα.
1: Κάνουμε live στο TikTok, δεν το πα. Δεν κάνετε tap-tap, τα έχετε ξεχάσει. Άμα δεν στα λέω, εκεί δεν χτυπάτε την οθόνη. Τι είναι, ένα χτύπημα την οθόνη, είναι ένα τουκ-τουκ.
0: Κοίτα να δεις που έχετε μαζευτεί πολύ εγώ καιρό τώρα. Τη Μαριάννα λέει εγώ καιρός εδώ. Και ο Ευαγγέλης μου στείλε μήνυμα.
1: Θα ήθελα να μην του δώσει σημασία.
0: Σε κανέναν.
1: Όχι, μόνο σε μένα.
0: Μόνο σε σένα. Στο Γιάννη.
1: Όχι, ούτε στο Γιάννη. Ποιο είναι ο Γιάννης?
0: Έχει το designer's flower. Flowers.
1: Να είναι καλά, ο άνθρωπος έχουν καλές δουλειές, αλλά δεν θέλω.

0: πάμε.
1: Το περνάω στο ζώδιο σου, Καλούδη.
0: Ναι.
1: Μόνο για πάρτι σου σήμερα, κάτσε να δω τι λέει.
0: Τέλεια.
1: Εγώ καιρός.
0: Ναι.
1: Σημαντικό ρόλο θα παίξει το πώς θα συμπεριφερθείτε,
0: ναι,
1: αφού οι εντάσεις θα εισχωρήσουν και στο φιλικό σας περιβάλλον. Το ζητάει ο οργανισμός, θα σου πω.
0: Ναι. Αυτό.
1: Φροντίστε στις δύσκολες στιγμές να παρακάμπτετε τα πείσματα και σκεφτείτε πως τα πάντα είναι προσωπικά.

0: Περάσου στου υδροχώου.
1: Να ναι, συγγνώμη, γιατί έστειλε μήνυμα ο Νάνος. Ρε Νάνε, τι ζώδιο είσαι? Βλέπεις ο Νάνος, ο 04. Τον είδες?
0: Τον είδες εσύ?
1: Ναι, ναι, τον βλέπω, μια χαρά.
0: Θα περάσει στους υδροχώους.
1: Φίλος,
0: χάλια, παιδιά, σήμερα και κάποια ζώδια είναι χάλια, άστα.

0: Σαχώς λοιπόν στο ζώδιο και πάω. Οι παρεξηγήσεις με τον σύντροφό σας θα δίνουν και θα παίρνουν, γιατί το μικροσκόπιο με το οποίο εξετάζετε τους ανθρώπους γύρω σας είναι ευαίσθητο και πιάνει και την πιο ανεπαίσθητη λεπτομέρεια. Θα πω κάτι εγώ.
1: Παρακαλώ.
0: Μην ασχολείστε με όλες τις λεπτομέρειες, ρε παιδιά, στις σχέσεις. Πάτε παρακάτω.

τώρα με τα ψαράκια. Καλλιεργήστε τις επαφές που θεωρείτε καλύτερες και αποδοτικότερες για σας και προσεγγίστε τις χωρίς προκαταλήψεις, έχοντας αμοιβαία κατανόηση ως προς τις διαφορές που αντιμετωπίζετε στις επιμέρους νοοτροπίες. Να στείλω ένα γλυκό φιλί και στη Ράνια την Κωστάκη, την πιο γλυκιά ψαράκια.

0: πάμε σε break πολύ σύντομο και
1: ερχόμαστε. Θα πάψω και να τη βάλω.
2: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471
7: Ναι!
8: 1212
7: Μπράβο!
5: 1940
7: Ναι!
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green.
10: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
12: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
13: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
11: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αβελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
0: Δύναμη,
1: εμπειρία,
0: γνώση,
1: εξειδίκευση.
0: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
0: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
1: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
0: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
16: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
17: Εσείς δείτε το πρόγραμμα των events στο ikea.gr.
18: Ιούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες.
19: Πρωινό σφαίρα 102,2.
20: Το σφαίρα password είναι 2.

0: Γιατί να μπω, ρε. Να πω εγώ και εσύ, ρε.
1: Φέρετε τα καλύτερα.
0: Μια αναφορά, μισή αναφορά, ρε.
2: Σταμάτα.
0: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Greek Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger, lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, η στοίχημα Άννα όμως, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, αν η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, και πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση. Μέχρι να το καταλάβεις, έχεις χάσει νερό στο σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα που έχετε. Τι κάνεις όμως, βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Πάμε στο δίλημα.
0: Πάμε, ρε. Ένα δίλημα.
1: Δίλημα.
0: Εγώ και εσύ. Ένα δίλημα. Μισό δίλημα, ρε. Εγώ και εσύ, σαν άντρες.

0: Λοιπόν, το δίλημα, παιδιά, για σήμερα το έστειλε η Μαρία. Η Μαρία είναι σε σχέση με τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Εδώ και περίπου 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Η Μαρία, παιδιά, όπως παραδέχεται και η ίδια, έχει ένα ελάττωμα.
2: Τι ελάττωμα έχει?
0: Είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
2: Αγαπά τα λάθος άτομα.
0: Είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
2: Άξι,
0: για να είμαι,
1: πώς
0: λέει,
1: το λένε τον καλό της?
0: Η Μαρία και ο Δημήτρης. Για να είμαι, λέει, απόλυτα ειλικρινής, δεν είναι ότι μου έχει δώσει κάποιο δικαίωμα, δηλαδή δεν είναι ότι τον έχω πιάσει. Απλά επειδή είναι πολύ ωραίο παιδί. Είναι ψηλός, είναι αδύνατος, είναι όμορφος, έχει αναλογίες μοντέλου, έχει κοιλιακούς.
2: Πού τον βρήκες,
1: Άλεξ,
2: να χωρίσετε.
0: Ναι. Του την πέφτουνε. Έχει, είναι πολύ φυσιολογικό. Όπως και εμένα πολλές φορές μπορεί να μου κάνει, λέει, φλε.
1: Έλα ρε.
2: Πώς
1: φορές? Σε μένα.
0: Καλά, και σε μένα, δεν κατάλαβα τώρα, τι εννοείς.
1: Sorry, Παναγία, μου βγήκε αυθόρμητα.
2: Παναγή στη Ρόδο, πλάκα πλάκα έχει σουξέ.
0: Ακριβώς. Πες τα, Γιώργο, να μην τα λέω εγώ.
1: Πού, δηλαδή, να μην τα λες εσύ μαζί μας.
2: Όταν κυκλοφορεί εκεί στο πλακόστρωτο, όταν κατηφορεί στο πλακόστρωτο.
0: Στο κάστρο, πάνω.
2: Όλοι σταματάνε, κοιτάξτε. Ναι. Νομίζω ότι είναι.
0: Πες, Γιώργο.
2: Μπάλα από κανόνι.
0: Να πάρτα.
2: Παλιά.
0: Τσουλάει.
2: Δεν γυρίσαν οι πειρατές. Τι έγινε.
0: Με ζηλεύετε. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα μας τώρα είναι η Μαρία και ο Δημήτρης. Είχε πάει.
1: Θα
0: σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι γίνεται.
3: Κολλά στο πλακόστρωτο, ζηλεύουμε.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης.
1: Άρα είναι κουκλή και του την πέφτουν.
0: Ο Δημήτρης την προηγούμενη εβδομάδα κλήθηκε και πήγε στο bachelor party του κολλητού του, ο οποίος παντρεύεται.
2: Σκατά.
0: Τον Ιούλιο. Στην Πάρο.
1: Το bachelor ήταν στην Πάρο.
2: Καλά, γεια σας.
0: Ναι, ναι. Κάναμε ομερικούς καυγάδες να μην πας, ή κάναμε ομερικούς καυγάδες να έρθω κι εγώ μαζί σου και το βράδυ του πάρτι.
2: Πού στο bachelor να έρθει?
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα στο λέει μαζί στο πάρτι, απλά θα έρθω στην Πάρο. Ναι.
3: Τι να κάνει στην Πάρο?
2: Τι να κάνει, δεν έχει καμία δουλειά στην Πάρο αυτή.
0: Να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά.
1: Κάτσε, γιατί θα αρχίσω να παίρνω θέση. Γιατί δεν πάει το κόρι στην Πάρο?
2: Τι να κάνω, είναι από δεξιά εκεί. Να παρακολουθεί διακριτικά.
1: Δεν μπορώ με όλα αυτά εδώ πέρα, ρε καλού, δεν βλέπω τον Γιώργο.
0: Ξύπνησε το επόμενο πρωί μετά τον μπάτσελορ ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Και τον πήρε τηλέφωνο η Μαρία.
2: Ναι.
0: Με βίντεο κλίση. Και του λέει, δείξε μου το δωμάτιο. Δεν βρήκε κάποια κοπέλα μέσα στο
2: αλλά
0: δωμάτιο. Αλλά
2: κουρτίνα.
0: Παρατήρησε, λέει, ότι ο Δημήτρης.
2: Έχει αεράκι.
0: Κοιμότανε, λέει, ολόγυμνος στο κρεβάτι του δωματίου.
2: Αλλά
0: πράγμα, λέει,
2: και
0: που
2: εγώ,
0: ποτέ
2: και
0: δεν το κάνω. Μωρέ, και εγώ το κάνω.
2: Αλλιού! Ήου, ρε μαλάκα.
3: Έτσι το πε.
2: Μπαίνω στο δωμάτιο, καθόμαστε στο κρεβάτι, ρε μου. Έλεος.
0: Εγώ πολλές φορές στο ξενοδοχείο κοιμάμαι γυμνός.
2: Ναι, κύριε, και οι πετσέτες έτσι τεντωμένες. Ο σκευρός.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έψαξε, τον πίεσε και τις παραδέχτηκε. Ότι είχε γίνει λιάρδα.
2: Ναι. Εντάξει. Άλλο τον άλλο το άλλο, ναι.
0: Και ότι το πρωί.
2: Ναι.
0: Έκανε έρωτα.
2: Εντάξει,
1: τώρα. Έκανε έρωτα. Έκανε σεξ.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Έκανε σεξ. Με μια πάρα πολύ όμορφη καμαριέρα του ξενοδοχείου.
2: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ο ίδιος, λέει, μου λέει συνέχεια ότι ήμουν μεθυσμένος, γυρίσαμε, λέει, νωρίς το πρωί.
2: Αθώς!
0: Ήμουνα, λέει, μεθυσμένος, δεν καταλάβαινα
1: τι έκανα. Το είχε πει αυτή. Του είχε πει, πρόσεξε, μην πας μόνο στην Πάρο, να σε περιμένω εγώ στο δωμάτιο.
3: Θυμάται ποια καμπανιέρα είναι?
0: Δεν θυμάται, όχι.
3: Α, δεν θυμάται.
0: Δεν θυμάται τίποτα. Δεν θυμάται τίποτα. Δεν θυμάται τίποτα.
1: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Το δίλημα είναι αν θα συνεχίσουν να είναι μαζί ή δεν θα συνεχίσουν, αν θα το συγχωρήσει ή δεν θα το συγχωρήσει.
3: Επειδή δεν θα θυμάται, εγώ θα πω να μην μαζί.
0: Μου είπε ότι δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Άρα δεν
0: θυμάμαι ότι κάτι έγινε, αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Και ο άνθρωπος έχει πρόβλημα, χρειάζεται βοήθεια.
1: Ναι, ρε παιδιά, είναι ψυχολογικό το θέμα. Κοίτα,
0: το συγχωρείς ή δεν τον συγχωρείς?
1: Το συγχωρείς.
2: Το αλκοόλ να έπαιρνε ένα γκρικόλα, μοκτέιλ. Πάει αυτός και πίνει και γίνεται νεοφίδα.
1: Αφού δεν το θυμάται ο άνθρωπος.
0: Δεν θυμάται, λέει, τίποτα. Και λέει, θα αναρωτιέστε, λέει, ότι γιατί μου το παραδέχτηκε. Γιατί, λέει, μου το παραδέχτηκε, γιατί το έμαθα και από αλλού. Μην ρωτάτε, λέει, τι και πώς.
1: Το ρωτήσαμε.
2: Το έμαθα από αλλού και πήρε και πώς.
0: Ναι.
3: Κάποιος γαφιές στην παρέα, ε.
2: Καλά, αυτός δεν θυμόταν, γιατί το θυμήθηκε μετά.
1: Γιατί το έμαθε και από αλλού αυτή, μάλλον τον είχε, παιδί, θα τον είχε παρακολουθούσε.
0: Μόλις είδα, λέει, ότι κοιμάται γυμνός στο, το πρωί που τον πήραμε FaceTime, ήμουν σίγουρη ότι κάτι έχει γίνει. Το ψάξα και έμαθα.
3: Ωραίους φίλους έχει.
2: Φίλοι, είσαι απατημένοι. Πρέπει να το διαχειριστείς.
1: Δεν περνιέται.
0: Το τι μου έχει πει, σου ζητάω χίλια συγγνώμη. Το τι μου έχει πει ότι δεν καταλάβαινα τι έκανα. Είναι σαν να μην το έκανα. Έτυχε μία φορά. Δεν είναι ανάγκη να χαλάσουμε τρία χρόνια σχέσεις που πηγαίναμε και σοβαρά για μία βλακεία.
1: Καταλαβαίνεις τι να γίνεται κάθε φορά που πηγαίνει αυτό ο μπάτσελορ, ε?
0: Δεν νομίζω να ξαναπάει, αν συνεχίσουν να είναι μαζί.
1: Εντάξει, ένα λάθος έκανε, γιατί
0: λοιπόν,
1: δεν πάει.
0: Μαράκι μου, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος και θα σου πω ότι επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να συγχωρήσω την απιστία, με οποιαδήποτε μορφή και από όπου και αν προήλθε και όπως και αν προήλθε, ναι. Εγώ θα σου πω να χωρίσεις.
1: Ένα, παιδιά, να σας πω κάτι, είναι ένα λογικό συμπέρασμα αυτής της εκπομπής.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιώργο.
0: Δεν θέλω να κοροϊδεύω ούτε να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Ωραίο κουστούμι φοράει
1: ναι,
0: ο Μουζουράκης.
1: Πολύ, πολύ δικό του.
0: Τι ωραίο. Βλέπω τώρα είναι καλεσμένο στο Tonight.
1: Ναι, την Κυριακή.
2: Ποια ήταν αυτή που έκανε, που κάνει τις στροφές?
1: Η Παπουτσάκη. Η Ελληνίδου, Νυφλής Κολοκυθάς.
2: Ωραίο, ωραίο.
0: Μάλιστα.
2: Ωραίο cast.
0: Μάλιστα.
1: Οπόν.
2: Οπόν ήταν αυτός.
1: Βεβαίως.
2: Δεν το βγάζει του κουφί ούτε καλοκαίρι αυτός.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, παιδιά, έλα, τοποθετηθείτε εσείς, παρακαλώ.
2: Τι να τοποθετηθείτε, αφού τον δίκασες. Τι να πω εγώ τώρα μετά από, όχι, από τη φωνή οριμότητας και λογικής.
1: Δεν θυμάται κάτι ο άνθρωπος.
3: Ναι, αυτό δεν θυμάται.
0: Νάντσι, μία θα φας τώρα, έτσι όπως κάθεσαι δίπλα μου, να ξέρεις.
3: Εγώ δεν το συγχωρούσα, να πω την άποψή μου. Εγώ θα το συγχωρούσα. Δεν θυμάται καν ποια ήταν, τι έγινε, τι αυτό. Δηλαδή, εντάξει, δε, τι,
1: αν
3: εντάξει,
1: είναι τόσο κουκλή, του τα συγχωρείς όλα.
2: Γιώργο, δύσκολα πολλά. Με έχεις κολλήσει στα σκηνιά τώρα,
0: όχι,
2: του
0: ρίγκ. Δεν θέλω να σε επηρεάσω. Εγώ πες την άποψή σου.
2: Τι να πω, ότι ο άνθρωπος δεν θυμάται πώς το θυμήθηκε στο τέλος. Πιέστηκε, τι είπε, το έχω ξακριβώσει εγώ. Άντε, απλά πες το να τελειώνουμε.
0: Ναι, θυμάμαι,
1: και το είπε. Γράφει εδώ η φίλη, αυτή έβαλε την καμαριέρα να του την πέσει.
3: Λες να έχει φτάσει τέτοια.
0: Πιθανό και αυτό να ξέρεις.
1: Παιδιά, δεν ξέρω.
2: Λες να έχουμε φάει τέτοια παραλόγια.
3: Εγώ λέω ότι αυτή τον κερατώνει με κάποιον από τους φίλους του.
2: Πώς ήρθε τώρα αυτό?
3: Γιατί πού το έμαθε, ρε φίλε?
0: Κάποιος
3: το
0: είπε.
3: Κάποιος το είπε. Και ο Χαφιές είναι από τους φίλους του.
2: Και ο Χαφιές σε γουστάρει. Αν δεν έχει κάνει κάτι μαζί του, σε γουστάρει και τον έδωσε τον άλλον για να σου χαλάσει εσένα το.
0: Ναι, ωραία. Το δίλημα όμως τώρα είναι να τον συγχωρήσει και να προχωρήσουν να πάνε παρακάτω ή να μην τον συγχωρήσει.
2: Τίποτα, θα περάσει μαύρο καλοκαίρι και θα τον συγχωρήσει. Εγώ έτσι το βλέπω. Για να στείλει τώρα μήνυμα αυτή και να μην τον έχει χωρίσει ήδη, σε περίπτωση απιστίας, τον θέλει. Τον θέλει πολύ.
0: Τον θέλει.
2: Δεν θέλει να τον χάσει.
0: Όχι, δεν θέλει να τον χάσει.
2: Φίλοι, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θες να το χάσεις το μοντέλο.
0: Οπότε.
1: Παιδιά, είναι κουκλή αυτός.
2: Του ξέρεις.
1: Παιδιά, αυτό τον περιέγραψε. Κορμάρα, όμορφος, τον τρελαίνεται. Λέει, όλες οι γυναίκες του την πέφτουν.
0: Μα λέει εδώ ότι έχει, όχι απλά έχει αναλογίες, είναι και μοντέλο. Ασχολείται με μόντελινγκ για ανδρικά ρούχα.
2: Σόρουχα, μήπως.
0: Δεν ξέρω για τώρα, γιατί ακριβώς για ανδρικά ρούχα.
2: Κοίτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει δίλημα. Ήδη το έχει αποφασίσει να συνεχίσουν να είναι μαζί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Εγώ
2: οπότε μας βάζει τη δύσκολη θέση τώρα,
0: την
2: πούμε, το αυτονόητο, ότι σαπάτησε και τελείωσε, πέρα το καλοκαίρι μόνη σου.
0: Εγώ τη λέω να χωρίσει.
2: Εγώ θα της έλεγα να κανονίσει 7 μπάτσελορ τον επόμενο μήνα.
3: Γραμμή.
1: Παιδιά, όχι, να μην χωρίσει. Είναι κουκλή, σας λέω.
2: Μην το χάσει το κουκλή.
0: Άρα εσύ θα το συγχωρούσες.
1: Το κουκλή.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
2: Μα την εκεράτωσε.
0: Ωραία, πάμε να σηκώσουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή να δούμε τι λέει ο κόσμος. Έτσι, δύο γραμμές θα σηκώσουμε.
2: Που τον δικάζουμε εμείς και τον Αθωνίνα.
0: Πραγματικά.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι, τέτοιο κουκλί δεν το ξαναβρεις.
0: Τώρα μία θα φάει.
1: Τη ζήτησε συγγνώμη, εγώ τον πιστεύω. Δεν τη
0: γιατί λέει ψέματα, κατάλαβες τώρα. Μας κοροϊδεύει, μας τρολάρει να τσουλά τώρα.
1: Το κουκλί το συγχωρεί. Το κουνάβι ποτέ.
2: Η Ελένη θα σε συγχωρούσε, Παναγή.
1: Είναι κουνάβι, ποτέ δεν θα το συγχωρούσε.
0: Δεν ξέρω αν θα με συγχωρούσε. Επειδή είμαι πάρα πολύ ωραίο παιδί και επειδή είμαι πάρα πολύ σωστό άντρα.
1: Μπορεί. Το κουκλί το συγχωρείς. Το Τζόκερ.
0: Άρα εμένα θα με συγχωρείς.
1: Το Μίστερ Ζον ποτέ.
2: Το πιγκουίνο το στέλνεις.
3: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
3: Μιλάτε παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι.
3: Γεια σας.
1: Πώς σας λένε?
4: Βασιλική.
1: Γεια σου Βασιλική. Από πού τηλεφωνείς?
4: Από Μεταμόρφωση.
1: Βασιλική, σε ακούω προβληματισμένη.
4: Δεν θα το συγχωρούσα.
1: Όχι.
4: Όχι, κάθετα, όχι.
1: Είναι πέδαρος, λέμε.
4: Δεν με νοιάζει τι είναι.
2: Ορίστε. Πολύ σκληρή. Θα
1: το έκανε μία φορά, δεν θα το ξανακάνει.
2: Είναι Ιούνιος. Σκέψου.
4: Εγώ δεν μπορώ όμως να ζω μετά με αυτό. Δηλαδή θα φοβάμαι τι αν βγει ξανά και γίνει η Άρδα.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
4: Τι θα κάνει. Μα ή στο δικό του τον μπάτσελορ τι θα κάνει.
3: Δεν τη θυμάται καν ποια είναι. Δεν θυμάται τίποτα από αυτή τη βραδιά.
1: Και γράφει και ο φίλος ο Στέλιος. Καταρχήν αν δεν το θυμάται να το ξανακάνει, να το θυμηθεί.
4: Ναι, εγώ δεν συγχωρώ την απιστία. Ούτε δηλαδή για μένα κέρατο είναι και το να φλερτάρεις, να μπει στη διαδικασία, όλο αυτό το πακέτο. Οπότε δεν το συγχωρώ, όχι. Και επειδή εγώ είμαι σωστή 100% εκεί που είμαι πάντα, θέλω και απαιτώ να είναι και ο άλλος απέναντι μου το ίδιο.
1: Έχεις φάει κέρατο?
4: Όχι.
1: Όχι.
4: Και ούτε ο άντρας μου έχει φάει, γιατί ήμασταν από την αρχή ειλικρινής που ήμασταν 21 χρονών που παντρευτήκαμε με τρία παιδιά.
1: Έχεις νιώσει ποτέ ότι έχεις δει κάποιον και έχεις πει, ρε φίλε, αυτός μου αρέσει λίγο?
4: Όχι.
1: Όχι.
4: Είμαι καλά εκεί που είμαι.
1: Μπράβο.
4: Και έχουμε τρία παιδιά και δεν αφήνουμε άλλους.
1: Και δεν βλέπετε τηλεόραση, υπέροχο.
4: Αλλά έχει τύχει και κοπέλα που γούσταρε τον άντρα μου και ήξερε ότι είναι παντρεμένος με νεογέννητο με τρία παιδιά και έλεγε δεν με ενδιαφέρει. Ο άντρας μου απλά είπε στον προπονητή του ότι, γιατί ήταν το χώρο του γυμναστηρίου, δεν με ενδιαφέρει καν, δεν θέλω να μάθω καν ποια είναι, και άλλαξε και γυμναστήριο.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν που καταλήγουμε, ότι ο άνθρωπός μας είναι αυτός που μας δίνει το δικαίωμα. Δεν φταίει ποτέ η κοπέλα. Η κοπέλα μπορεί να είναι ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Ο άντρας σου λοιπόν έδειξε ότι εγώ φιλενάδα έχω βάλει όρια γύρω από αυτό το πράγμα που έχω και το προστατεύω. Αυτό είναι λοιπόν που σε κάνει και σένα να νιώθεις καλά και να θέλεις να προστατεύσεις αυτή τη σχέση, και μπράβο σας.
2: Ναι, αλλά...
4: Ναι, όπως αντίστοιχα και σε μένα, γιατί ακριβώς. Η δουλειά μου είναι τα 3/4 να είναι μόνο άντρες, αλλά...
2: Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε?
1: Είναι ραδιοφωνική παραγωγός.
2: Ναι. Όχι.
4: Είμαι σε στρατό και έχει τύχει να είμαι μόνη μου με 500 άτομα σαν στρατό από εδώ.
2: Δηλαδή... Κατάλαβα.
1: Και δεν σας μιλάει, ναι, μια γυναίκα τώρα την άλλη.
2: Και ου και τέτοια και γυμναστικές και να και τα αυτά να πούμε. Λείπουνε μανίκια εκεί, μπράτσα, μούσκουλα πετάγονται.
4: Όχι, θεωρώ ότι εγώ δεν θα τον συγχωρούσα, γιατί δεν θα μπορούσα να έχω το άγχος πάλι αν με θύσει, αν του την πέσουνε, αν.
2: Σωστά.
4: Στο δικό του το μπάτερο τι θα κάνει, ας πούμε.
2: Σωστά.
4: Θα μου πει. Συγγνώμη, το μετάνιωσα, θέλω να παντρευτούμε. Εγώ προσωπικά δεν θα το συμφωνούσα. Υπάρχουν άλλοι που δεν συμφωνούν.
2: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε
2: αυτό.
0: Πάρα πολύ, Βασιλική μου.
1: Βασιλική, μπράβο σα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Του του Σκόρδα.
4: Καλημέρα, γεια σα.
0: Μπορούμε να. Δεν βγάζουμε άλλη γραμμή. Έχει
1: παγιδευτεί. Γιατί να βγάλουμε άλλη.
2: Σε παρακαλώ.
0: Ωραία, άντε, πάμε, έλα.
2: Πάντως ο καθένας το βλέπει από το δικό του πρίσμα. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ναι. Είδες η Βασιλική, τρία παιδιά, ιστορίες, υπέροχη σχέση, δεν θέλει να ρισκάρει τίποτα, το και το.
0: Σωστά.
2: Υπάρχουν όμως και ζευγάρια που συγχωρήσαν την απιστία.
0: Σωστό.
2: Το βλέπουν από τη δική τους πλευρά, ότι εγώ έχω κάτι πολύ καλό, να μην το χαλάσω.
0: Σωστό.
2: Να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Και αυτή δεν είναι λάθος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι. Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ, παιδιά, δεν θα το συγχωρούσα.
2: Κανείς. Εσείς δουλεύετε σε πανηγύρι, γι' αυτό.
1: Εσύ μπήκες μέσα.
2: Έχω δει πολλά τα μάτια σας.
1: Θυμήθηκα λίγο τις εκπομπές
0: της Σπάνια.
1: Όχι πάνια, τη Σία Λεροπούλου, όπως λέει. Που μπαίνανε μέσα και λέει: εγώ, παιδιά, δεν θα το συγχωρώ. Βασίλης με φόρα.
2: Αλήτη, την έχω σπουδάσει κομμάτρια.
1: Αλλά σε καταλαβαίνω. Για πες.
4: Πώς γίνεται.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο, κλείσε.
5: Η κυρία Καρδινάλε βγήκε στην τηλεόραση με τον κύριο από εδώ πέρα.
2: Από εδώ πέρα.
1: Πες, κυρία Καρδινάλε.
4: Να μην το θυμάται, αλλά να το είπε σε κάποιον για να το μάθει η κοπέλα.
1: Όχι, δεν το έμαθε, το έμαθε από το ξενοδοχείο.
2: Το πήρανε χαμπάρι τώρα, ξέρεις πώς γίνονται αυτά.
1: Γίνανε σούσουρο.
4: Το θυμάται, εγώ πιστεύω.
0: Μα δεν το θυμάται, λέμε, ήταν ελιάρδα.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα το ξανακάνει, γιατί μπορεί να ξαναγίνει ελιάρδα.
0: Άρα εσύ δεν θα τον συγχωρούσες.
4: Και είναι και κουκλί.
1: Είναι κουκλί, λέμε.
4: Άμα είναι κουκλί, θα το ξανακάνει, δε.
2: Δεν τον αφήνουν και ήσυχο.
1: Φταίει αυτό που είναι κουκλί.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα είναι κουκλί, θα το ξανακάνει.
0: Άρα, ένα σου πω κάτι, εσύ δεν το συγχωρούσες.
4: Όχι, όχι.
0: Θα το στέλνεις στο κουκλί.
1: Πες τι θα έλεγες, τι θα έλεγες στο κουκλί. Θέλω να μπεις με φόρα.
4: Στη μάνα σου.
2: Στη μάνα σου, δεν είναι κουκλί.
1: Στη μάνα σου.
2: Κουκλί.
1: Μάστε και στη μάνα σου.
6: Ο Σαμίρ και η μάνα.
1: Κιλά και πολλά.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Τώρα που το ξανασκέφτομαι, πρέπει να το στείλει.
1: Μάστα και στη μάνα
2: γιατί
1: σου.
2: Γιατί έγινε προετοιμασία, του είπε πρόσεξε εκεί,
1: ναι,
2: που θα πας. Θα έρθω
1: και
2: εγώ. Άρα το ήξερε εσύ ότι
1: θα είναι κουκλί, ρε.
2: Υπάρχει, είναι κουκλί όμω. Τι να κάνει τώρα, χάσει το κουκλί τώρα για να μην. Πέρασε άλλη αίσθηση. Τα ξέστρωσε, τα ξανάστρωσε.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, πώ σε λένε?
4: Η Ειρήνη είναι πρώτη που έπεσε χτε.
2: Έπεσε από τι κάλε, τι έπαθε?
4: Όχι, εντάξει, είμαι μια χαρά. Με ακούτε?
0: Ειρήνη μου, θα το συγχωρούσε?
4: Με τίποτα, παιδιά.
0: Με τίποτα.
4: Αν κάποιος το κάνει μια φορά, θα το ξανακάνει.
0: Ξανακάνει.
1: Ειρήνη, είσαι πια στον αέρα κάθε μέρα. Εντάξει. Ειρήνη, έχεις φάει κέρατο ποτέ?
8: Όχι, απλώ τον γνωρίζω. Τώρα τον έπαγα και δεν το ήξερα, είναι άλλο ζήτημα.
2: Ψήφισε με τοποθέτησή σα.
0: Σωστά, σωστά. Ειρηνάκη μου, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά.
8: Πολλά φιλιά και Γιώργο, καλώς άρχισε πίσω.
1: Welcome back, Γιώργο.
0: Φιλάκια, Ειρήνη μου.
1: Πάμε σε break, γιατί έρχεται, παιδιά, πολύ πολύ πολύ σύντομα το πάρτι μας.
9: Πάμε σε break και φόμαστε.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις.
11: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
13: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
14: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
15: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
16: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
17: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 050 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
18: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
19: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
20: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
21: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: έχουν. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

σήμερα είναι και η συναυλία που σας έλεγα χθες. Το Starovation του Δημήτρη Σταρόβα και τους φίλους του. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων, παιδιά. Προλαβαίνετε να κλείσετε εισιτήρια, αν και γίνεται χαμός. Θα σας πω.

0: καλοκαίρι είναι, πέφτει το κινητό, σπάει, πέφτει στην παραλία, βρέχετε. Έχετε την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Hey! Εξειδικευμένη ομάδα της Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Vodafone.gr ή ένα κατάστημα Vodafone.
1: Χάρηκες τώρα, χάρηκες.

0: Νίκο, με πιάνει κατάσταση,
1: ε. Τώρα τι καταλαβαίνει.
0: Έλα, έλα, πάμε. Φέρει, Αργυρό, πάμε.
1: Έλα, Αναστασία μου. Καλημέρα και στη Λεόνη. Κι όσο προς μας έχει τύχει. Στη Βάλια. Στο Μενέλαο.

0: Να πω και μια καλημέρα στην φίλη μου τη Φρόσο εκεί στο Δημητρέσι που διαλέξαμε τα πιο ωραία προσκλητήρια για την βάφτιση και τις μπουμπουνιές.
1: Καλέ, καλέ. Α, άξινος.
2: Πες μου τον

0: Μου γράφει τώρα η Ελισάβετ να στείλουμε, λέει, αμέτρητες ευχές στη Φοφάρα. Την αγαπάμε πολύ. Η Φόφη, εννοείς τη Φόφη τη Μοσχολιού που έχει γενέθλια αύριο.
1: Ούτε καν προσπαθώ γιατί έχω τα θέματα.
0: Έχει γενέθλια η Φόφη αύριο.
2: Αλήθεια.
0: Έχει γενέθλια η Φόφη αύριο και μεθαύριο.
2: Και μεθαύριο.
0: Η φιλιό. Η μάνα μου.
2: Αλήθεια, λες.

0: σας πω ότι στις ζεστές μέρες, με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεσαι σωστή αναπλήρωση.
1: Χάνουμε υγρά, Παναγή!
2: Άχασα εγώ, Γιώργο!
0: Dextro Light Plus Orange, παιδιά, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά μας. Διαλύσει ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζει δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασέ το και στις υπόλοιπες γεύσεις για την ενυδάτωση που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή και την έχουμε ανάγκη.
1: Η Στίχημα, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της ΜΕΛ την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν όψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξει υπεύθυνα.

Φίλος μου Σπύρος ο Φιωτάκης, την καλημέρα μας λέει από το όμορφο Καστελόριζο. Καλημέρα από τα Χανιά, τα σπάμε λέει στο αμάξι, θα μας περάσουν για τρελούς. Κώστα, μην ανησυχείς καθόλου. Μια γλυκιά καλημέρα στο κορίτσι μου, τη Σοφία, που έχει αύριο τα γενέθλιά της, ο Δημήτρης. Καλημέρα και στο Αγρίνιο.

0: Μενίδη, στον Φάνη, στη Γεωργία, τη Γεωργιοπούλου, στη Δήμητρα
1: και στη Μαριάννα και στην Έφη από Αμφιλοχία.

Ιταλία τώρα το Σαββατοκύριακο, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση. Προσέξτε. Προσέξτε, παιδιά, μην ξεχάσετε τα νερά στο σπίτι, έτσι. Φαντάζεστε τη δίψα. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίντου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, γιατί σε αυτό τον τόπο το νερό

ξεχνιέστε fivefashion.gr με τον κωδικό Nancy20, τώρα που είναι καλοκαίρι και ανανεώνετε την καρδαρόμπα σας. Έχετε τρομερή έκπτωση 20% σε ό,τι και να πάρετε. Nancy Mess και Y.

0: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μια καλημέρα λέει.
1: Αυτό το τραγούδι ποιον μου θυμίζει πάνω.
0: Όλα να πάνε καλά στην ύφη μου την Έλενα και τον αδελφό μου τον Γιώργο. Περιμένω λέει να με κάνουν θείο. Με το καλό ρε παιδιά, με ένα πόνο. Μας ακούνε λέει τώρα στην Ευτική Κλινική στην Πάτρα.
1: Άνε, στείλω και ένα γλυκό φίλο στο γιατρό μας, τον Κιλάρη.
0: Βεβαίως. Το γιατρό μας λες και τον έχουμε μαζί είναι.
1: Εσύ τον έχεις, δεν σε ξεγέννησε.
0: Εμένα!

0: 24 Store και στη Βούλα παραπάνω.
1: Εγώ για σένα έχω.
0: Έχουμε ξετρελαθεί με τον Καλούδη.
2: Είδατε το βίντεο με το γιο του Απέργη που ανέβηκε στη σκηνή και του λέει έλα να πούμε ένα τραγούδι και τραγούδι σε Ακύλα.

0: σήκω να χορέψεις, δεν θέλω.
1: Άσε τώρα.
0: Σήκω, δεν θέλω.
1: Έλα, εγώ δεν χορεύω, ρε.
0: Και μετά, μόλις ξεκινήσει,
2: αρχίζει. Γιώργο, το ξέρεις ότι η τελευταία φορά που τραγούδησες live ήταν στο γάμο μου. Έχεις ένα τραγουδίσει το από τότε?
1: Όχι, δεν θέλω. Όχι. Ήταν η κορυφαία μου στιγμή.
0: Φαντάσου.
2: Να σου πω, Γιώργο.
1: Ήθελα να φύγω στα πάνω μου.
2: Μήπως τώρα στη...
1: στην κορυφή.
2: Γιώργο.
1: Έλα.
2: Μήπως τώρα στη βάφτιση του
1: Γιώργου.
2: Πολύ
1: ωραίο event.
2: Ε, Γιώργο. Δεν τρέπεσαι που σου χαστίζεις σκηνή, όργανα, μουσικούς.
1: Εκεί θα πες ξύλο, είσαι τρελός. Στη... να γίνει σαλούν.
2: Στη βάφτιση του γιού μου τώρα.
1: Αμός θα γίνει.
2: Να σου πω, Γιώργο.
1: Έλα.
2: Πειράζει να φέρω καραόκι να τραγουδήσεις, γιατί δεν θα έχουμε σκηνή.
1: Κάνε τη θέση, εγώ δεν θα έρθω εκεί μουντιάλ.
0: Τι θα γίνει, ρε Παναγή? Να σου τραγουδήσω εγώ στην τελική, μας έχεις τρελάνει.
1: Τι μέρα το έχεις βάλει?
2: Κυριακή, Κυριακή.
1: Τι μέρα, μωρή, ημερομηνία?
2: Α, τώρα πρέπει να το πω στον αέρα αυτό.
1: Α, είναι το ψυχρό.
0: Τι φοβάσαι, μην έρθουν μέσα.
1: Δεν θα έρθει άνθρωπος. Έχουν κλείσει τα πρωινάδικα, τέλος.
2: Ναι.
1: Τίποτα.
2: Δόξα τω Θεώ. Καλά, και στο γάμο είχαν κλείσει τα πρωινάδικα.
1: Θανάση, το έχω φωτογραφία.
0: Καλημέρα στο ξυλουργείο του Περ.

0: Πότε θα πας σε break?
1: Τώρα
0: πήγαινε σε break.
2: Θέλω να πω μια καλημέρα σοβαρή όμως. Στον Κώστα από το εγκληματολογικό.
0: Ξέρει γιατί
2: αυτός.
0: Σοβαρή.
3: Γιατί, ρε.
0: Γιατί σοβαρή στον Κώστα.
2: Είναι το εγκληματολογικό, ρε.
0: Και τι έγινε, ρε.
2: Ξέρε, κάτσε καλά, ρε, σου λέω.
0: Πήγαινε σε break.
3: Καλημέρα στη Μιλένα, Δρένια.
2: Βέβαια μου λέει ότι χορεύει σαν να είναι στην κόλαση του Μπουρνάζ.
3: Στην κόλαση είναι ωραίο. Και η
0: αγάπη τώρα το καταλαβαίνω.
4: Τυχώ η τροπιά, τυχώ άγγιζα. Μάθα κάπα
3: μπίτα.
4: 7, 7, 0, 6, έχει τα φώτα αναμένα.
0: Έχει αναμένα. Μπορεί να
4: μην σα αφήσει η μπαταρία.
2: Τι έχει πάθει.
0: Τι έχω πάθει.
2: Θα τον στείλει σε μπρέι.
0: Τον έχω στείλει.
2: Εάντε βρέα, Νίκο.
1: Ένα λεπτό ακόμα και στείλεμε.
3: Εκείνη την ημέρα που έχει τη βαφή.
2: Τι έχει, πες μου.
3: Ξεκινούν τα νοκάου του παγκοσμίου κυπέλου με έναρξη τη φάση των 32. Δεν θα έρθει άνθρωπο.
5: Έλα, πλάκα κάνει τώρα.
3: Αλήθεια σου.
0: Αμάρε καλούδι.
2: Τι ώρα ξεκινούν αυτά, Γιώργο.
3: 10 ώρα το βράδυ, πρέπει να στρώσουμε από νωρί. Από νωρί να ετοιμάσουμε. Να ψήσουμε να κάνουμε. Αλήθεια.
0: Σε μπρέ, Χριστιανέ μου.
6: Πάμε σε μπρέ και φάμαστε.
7: Α4 τα περιπολικό εκεί.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green.
9: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
10: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
12: Τι νέα, πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Άντε ρε,
7: φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Στο Ρέθινο, πάμε σφαίρα. Απαιτηστικά.
16: Πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
18: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: γιατί και ο Γιοκαρίνης θα είναι σε αυτό το υπέροχο, σε αυτήν την υπέροχη συναυλία του Δημήτρη Σταρόβα. Δημήτρη Σταρόβα και Σταρόβας Band και φίλοι, Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων. Αν δεν ξέρετε τι να κάνετε με το φίλο σας, με τη φίλη σας, με τον σύντροφό σας, με τη μητέρα σας, με την εξαδέρφη σας, δεν ξέρω, με όποιον και να έχετε παρέα. Μπορείτε να πάτε εκεί λοιπόν, στο Θέατρο Βράχων, προλαβαίνετε να πάρετε εισιτήρια. Στο τσακ προλαβαίνετε. Και ο Γιοκαρίνης λοιπόν θα είναι εκεί και θα πούνε συγκλονιστικά τραγούδια. Και ο Δάντης και ο Μπάμπης Στόκας και ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Βασίλης Καζούλης και ο Πάνος Μουζουράκης και ο, είπαμε, ο Γιοκαρίνης, η Μιρέλα Πάχου, ο Μάνος Παπαδάκης, Ίντρα Κέιν, Ελκυβιάδης Κωνσταντόπουλος, Γιώργος Γουάστορ και φυσικά ο Γιώργος Μαργαρίτης. Εκπληκτικές φωνές, θα ακούσετε εκπληκτικές διασκευές με την κιθάρα του Δημήτρη Σταρόβα. Στις 9 ξεκινάει more.com για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Η καλύτερη πρόταση για σήμερα το βράδυ.
1: Ο Καρνίν θα τον αναγνωρίσετε. Ήρθε και ίσως στο Μαλί χθες στο Μόρο.
0: Όντως.
1: Ναι, και το πατάει πλέον. Θα έρθει και ο Ζουγανέλης, δεν ξέρω γιατί.

0: και στο Διονύση και στο Γρηγόρη.
1: Και ο πατέρας μου είναι στο
0: Γιάννη
1: σάκινθο.
0: Και στη Σοφία. Αλήθεια. Κάντε και στον πατέρα του να έχει μια γκαλιά. Γεια σου, Μάρκο.
1: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, παιδιά, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz και πολλές πολλές άλλες. Passion fruit, rosy ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Η hacker, κακόβουλα, σχόλια και λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο

0: περιμένεις λίγο τώρα να κάνω τηλέφωνο για σφαίρα password.
1: Δεν περιμένω καθόλου.
2: Πρέπει να μείνεις. Θα το κάνω εγώ πιο μετά.
3: Είναι αποφασισμένος.
2: Κάθε πρωί τα ίδια.
0: Μα είναι παρά 10 ρε παιδιά.
2: Φύγια μα θες. Σε φίλους και
0: γνωστούς. Δεν μπορώ να στρέψω μόνο σας, σας φοβάμαι. Φταίς δική σου η ευθύνη για ό,τι έχει γίνει.

0: διάθεση στα Lidl θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για να την απογειώσεις. Διάλεξε άμπρο, καπέλα, μπλούζα και κάλτσες για άνεση και casual αθλητικό look. Και επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει, ανακάλυψε Reebok, μαγιό βερμούδα, πετσέτες θαλάσσιες, εσώρουχα και κάλτσες για κάθε μέρα. Από το γυμναστήριο μέχρι την παραλία, τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις άνετα και να δείχνεις υπέροχα.
1: Αμάν.
2: Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Όσο χρειάθηκε το κάθε σ' αγαπώ, να δω με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω. Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό και ένα σφινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Αφού δεν βγαίνουν τα ψηλά για σ' αγαπώ, μήπως θα θέλει κάποιος να του τα πληρώσω. Να του

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τηλέφωνο για σφαίρα password, παιδιά, γιατί κληρώνουμε σε λίγες μέρες το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε ακόμη έναν στην κλήρωση.

0: και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Τι πάει?
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
2: Καλά.
3: Πού είσαι?
2: Πού είμαι, στη δουλειά.
4: Την αδελφή σου πήρες, πώς μιλάς έτσι?
3: Το έχεις το μήνυμα?
2: Ορίστε.
3: Το έχεις το μήνυμα?
2: Το έχω το μήνυμα, μισό λεπτό.
3: Μαρία, παιδιά, αυτή πήρα τηλέφωνο. Έχει καταλάβει η κοπέλα ποιος της τηλεφωνεί.
2: 2783.
3: Μπράβο, Μαρία!
5: Είσαι μέσα, Μαράκι.
3: Μαράκι μου γλυκό, έχεις μπει στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιοι είμαστε και τι και πώς και γιατί. Έχεις αυτοκίνητο?
2: Έχω, αλλά θέλω και ένα καινούριο.
3: Εύχομαι να το κερδίσεις λοιπόν.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Φιλούρες πολλές, μόνο σφαίρα.
5: Γεια σου, Μαράκι.

0: Κορινθίας στην Αναστασία, στη Δήμητρα από τα Σφακιά, στη Δέσποινα που θέλει να πει χρόνια πολλά στο Στέφανο.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.
0: Θα πάθαινες ρε να καθόσουν 3 λεπτά παραπάνω. Όχι.
1: Έχω κάτι πολλά παραπάνω, Νάντσι. Τα μισθά μου τόσα είναι. Δεν είμαστε όλοι αργό σχολείο, έχουμε και δουλειές κάπου.

0: με παραγία μου.
1: Αλλά τελικά την κατούρισε την πέτρα.
2: Γιατί πεισματώνεις και
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήτανε δίπλα του αυτή την εβδομάδα. Νταμαρογολώνα στο κεφάλι του, στο προσκεφάλι του, στο πλευρό του.
3: Ούριαζε στους διαδρόμους.
1: Έβγαινε έξω και φώναζε στους γιατρούς.
0: Αφήστε τους αυτούς. Εδώ δώστε την προσοχή σας.
1: Αυτή είναι η Νάντση Αντωνίου.
3: Αυτή είμαι. Ήρθε από τον Άι Δομήνικο. Τους έχει τσιτώσει όλους.
0: Η Βρετσίτα.
3: Κουρεύεται στο μόρο και τα ανεβάζει σε φωτογραφία.
4: Έτσι, με τα ποδαράκια σταυρωμένα από κάτω.
3: Δεν θέλω να ξανατραγουδήσεις σε live.
4: Όχι.
3: Θέλω να κάνει μόνο εκπομπές. Θέλω να με τα παιδιά του.
4: Εκπομπές ρίπον σαν τον Αταμάν.
3: Μερνίζεται όλη την ώρα, μας έχει φέρει όλα τα μικρόβια από τον Άι Δομήνικο. Είναι ο Γιώργος Λιανός.

0: απλό απέναντι που υπογράφει όλες τις μουσικές επιτυχίες. Που τον θέλετε, τον ποθείτε για το γάμο σας, για τη βάφτιση του παιδιού σας, γιατί είναι ο καλύτερος DJ που υπάρχει. Είναι ο Νίκος Καλούδης. Λοιπόν, έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα πάτε πουθενά Σαββατοκύριακο?
1: Ναι.
0: Εσύ εδώ.
2: Εγώ.
0: Εσύ στο Δαρβαίνι. Εγώ στην Εύβοια.
3: Εγώ θα πάω στην Πάτρα.
0: Εσύ στην Πάτρα.
3: Αύριο θα πάω στην Πάτρα, έχει τελικό.
0: Ναι.
3: Μικτή Αθηνών, παίζει η Αριάννα. Μικτή
2: Αριάννα,
3: άλλη μία φορά οι δύο ομάδες βρίσκονται στην
4: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 747 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
10: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Αλφα στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Α104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι σου

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μας. Τι μου κάνετε? Διαφορετική έναρξη σήμερα. Έτσι για την αλλαγή.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο.
0: Είμαι η Χρύσα Φιλιππούλου, είμαι στο μικρόφωνο του ΑΛΦΑΦΜ 104,7. Σε θέλω εδώ να περάσουμε όμορφα. Μια παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Τι μου κάνετε?

Είμαστε λοιπόν στο φάρο μας, είμαστε στο Καλημέρα με Χαμόγελα, είμαστε στον ΑΦΜ 104,7. Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12. Τι μου κάνετε, πως είμαστε? Καλοκαιράκι μύρισε κανονικότατο σήμερα. Μα τόσες μέρες που βάζω το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, να μην έρθει και αυτό το καλοκαιράκι. Λοιπόν, να σας πω ότι χθες έκανα το πρώτο μου μπανάκι. Ευτυχώς, Παναγιά μου, εύχομαι να μην είναι και το τελευταίο, με την έννοια ότι να προλάβω με τόσες δουλειές που έχω. Αλλά πραγματικά το απόλαυσα, παιδιά. Πάρτε τα παιδιά σας, πάρτε τις οικογένειές σας και πηγαίνετε στις παραλίες. Γιατί το καλοκαιράκι 2026 είναι εδώ.

Τι ωραίο τραγούδι, παιδιά. Όσα χρόνια και να περάσουν, δεν τα θέλουμε να τα ακούμε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι, είμαστε όλοι μαζί εδώ στον Α. Κάνουμε ένα όμορφο παρεάκι. Βοηθάει η μουσική, παιδιά, από όπου και αν ακούτε αυτή τη στιγμή. Αν είσαστε σπίτι και κάνετε δουλειές, αν είσαστε στη δουλειά και κάνετε επίσης δουλειές, όπου και αν ακούτε Α, να ξέρετε ότι θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Παραμένετε συντονισμένοι, ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Λοιπόν, στην παρέα μας και σήμερα και το Baseline and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο. Λοιπόν, διαθέτει 3 γήπεδα τέννις, σας τα ξαναλέω, αν και τα ξέρετε πια. Η αλήθεια είναι ότι όπως και να έχει, έχετε επισκεφτεί το Baseline. Δηλαδή, λέω Baseline Tennis and Paddle Sports Club στους φίλους μου και λέει: έχουμε πάει, έχουμε παίξει και paddle, έχουμε περάσει όμορφα και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά μας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε και ανεψυχτήριο Baseline καφέ, να τα λέμε και αυτά, έτσι, για να πιούμε το δροσιστικό μας νεράκι, το δροσιστικό μας, έτσι, να φάμε το δροσιστικό μας παγωτάκι, να δροσιστούμε. Λοιπόν, όλα αυτά για να τα κάνουμε, λοιπόν, τηλεφωνούμε στο 2831-074-770 και κλείνουμε το δικό μας ραντεβού για τη δικιά μας άθληση. Αμέσως μετά, πάω στην... λοιπόν, είχα βάλει άλλο τραγούδι και άλλο θα βάλω. Δεν πειράζει. Δηλαδή, εγώ τα κάνω όλα μόνη μου αυτά, οπότε όπως καταλαβαίνετε, τι να κάνουμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να ακούσω 2002 GR. Εσύ είπες πως μ' αγαπάς. Δεν πιστεύω να μ' αρνηθείς.

Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, μα πριν ξημερώσει μ' αρνήθηκες. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια εμένα μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν ξέρω αν δεν σας αρέσουν εσάς όμως, επειδή την εκπομπή την κάνουμε παρέα, μπορείτε να μου στείλετε μηνυματάκι, να μου πείτε, θέλω άλλο τραγουδάκι. Στο 697-160-3657-283-054-094, έτσι. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου, να στείλω την καλημέρα μου, γιατί μου στάλθηκε καλημέρα από το σούπερ μάρκετ. Παρακαλώ, Νικολόπουλος, η Θοδώρα μου. Καλημέρα, Θοδώρα μου γλυκιά. Καλημέρα με χαμόγελα. Να σας πω λοιπόν ότι το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης, Ζιβρακάκη 12, συνεχίζει το delivery κανονικά. Δηλαδή, αν δεν είσαστε κοντά, μπορείτε να το φέρετε κοντά σας με ένα τηλεφώνημα. Να ρωτήσετε για τις τιμούλες, να ρωτήσετε για τις προσφορούλες στο 2831028939, 2831028023. Το θυμόμαστε αυτό το κομμάτι.

0: Πού ήσουν χθες λοιπόν? Εγώ ήμουν σε μια παραλία και θέλω να πω, βρε παιδιά, λίγο τις τιμούλες. Τσιμπημένες δεν είναι λίγο οι τιμούλες μεταξύ μας τώρα? Δηλαδή φανταστείτε, ας πούμε, μια οικογένεια, και εντάξει, όταν η οικογένεια είναι με δύο άτομα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όταν, ας πούμε, η μαμά είναι χωρισμένη και έχει τέσσερα παιδάκια, πού να πάει στην παραλία, πού να πάρει την ξαπλώστρα, πού να φάει και εκεί, πού να πιει και ένα νεράκι? Πανάκριβα, παιδιά, πανάκριβα μεταξύ μας, πανάκριβα.
1: Θα με εκεί για πάντα.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι να το ξεχάσω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και μίλαγα και στο τηλέφωνο ταυτόχρονα. Τι να κάνω, παιδιά. Λοιπόν, ο Γιώργης μας πήρε τηλέφωνο να μας πει τη δικιά του καλημέρα με χαμόγελα και να ζητήσει και τραγούδι. Λοιπόν, θα του το βάλω εγώ το τραγούδι τώρα επί τόπου. Και μετά, αμέσως μετά, βέβαια, θα πω διαφημιστικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα έχω αργήσει. Ήδη έχω αργήσει, αλλά τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, πάω σε τραγούδι, το έλεγα, τον πείραζα, γι' αυτό και άργησα έτσι να μιλήσω, γιατί του έλεγα ότι πώς το θυμήθηκες εσύ αυτό το κομμάτι, θέλω να μου πεις, ε? Μήπως σκέφτηκες καμιά παλιά σου αγάπη? Και μου λέει, ναι, μου λέει, πώς το κατάλαβες? Λέω, είδες, μην μπαίνω στο μυαλουδάκι σας εγώ. Λοιπόν, πραγματικά αυτή είναι η όμορφη επικοινωνία που έχουμε, πολύ χαίρομαι. Πάμε λοιπόν, να μην περιμένει και ο Γιώργης. Για όλα τα παιδιά, μικρούς και μεγάλους. Και καλή επιτυχία να πούμε, γιατί ακόμα δίνουν τα παιδιά.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια?
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ.
8: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
9: Γράφε. 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι. πάρει. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
10: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.

Τι ωραίο τραγούδι, Νίνο και Ζωζεφίν. Και τι ωραίο ζευγάρι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Ελάτε, ελάτε εδώ, ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε να περάσουμε όμορφα. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας να τα πούμε όλα. Όπως ας πούμε το εορτολόγιο μας. Να δούμε πού θα πούμε χρόνια πολλά αυτό το πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για να το λέμε και σωστά. Λοιπόν, έχουμε τη Δωροθέα σήμερα που γιορτάζει. Τον Πλούταρχο, την Κίνθια, τον Απόλλωνα, την Νικανθία, το Σελινιά, την Σελήνη. Καλημέρα με χαμόγελα, γη και Σελήνη. Πω, ωραίο όνομα. Λοιπόν, επίσης το Σάββατο 6 του μήνα, μην ξεχάσετε τον Ιλαρίον και την Ιλαρία, να πείτε χρόνια πολλά, και την Κυριακή 7 του μήνα, Ζηναή, Ζηναίδα, Παναγή, Σεβαστιανή, Αγαμέμνονας, Άλκιστης, Αλκμίνη, Ανδρομέδα, Διόπη, πω, ονόματα Αριστομένης, Αρθούρος, Βεριζάλιος, Ευελίνα, Ελβίρα, Ερωτόκριτος, Ευρυπίδης, Γιασεμή, ωραίο όνομα, Ηλέκτρα, Καλομήρα, Καλυψό, Κανέλος, Κίλκι, Λικούργος, Μαντολίνα, τι είναι των Αγίων 12. Των Αγίων, τι είναι ρε παιδιά, Πούλιος, Καλήμαχος, Πολυκράτης, χρόνια πολλά με υγεία και χαρά. Χρόνια πολλά σε όλους σας, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, και βέβαια όσοι έχετε γενέθλια να τα κατοστήσετε, να τα χιλιάσετε και ό,τι ποθείτε. Επίσης Παρασκευή 5 του μήνα και βλέπω τον καιρούλι ότι είναι καθαρούλης, ότι έχουμε τον ήλιο με 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά έχουμε και 4 αποφοράκια σήμερα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Έχουμε το Σάββατο 6 του μήνα 29 βαθμούς Κελσίου με 30 βαθμούς Κελσίου, 3 αποφοράκια. Έχουμε Κυριακή 7 του μήνα 31 βαθμούς Κελσίου. Ο Ιούνις έφερε ζεστασιά. Έφερε πολύ ζεστασιά. Τέλεια. Λοιπόν, αχ, καλοκαιράκι 2026 και στην παρέα μας ξανά μανά. Ποιος? Η Άννα μας, Άννα Βύση. Καλώς την Ιωαννούλα μου, καλημέρα.

Τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά. Όσες φορές και να τα ακούσεις, θες να το ξανακούσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα και στο Μάκι μας, στην Λιάννα μας. Παιδιά, εχθές πήγα στο φαρμακείο της Εύας, στο Ευάκι μου το γλυκό, να της δώσω μια καλημέρα έτσι πολύ, πολύ ζεστή. Μια αγκαλιά της Εύας. Υπέροχος άνθρωπος. Και να ευχηθώ, γιατί έχει και διδυμάκια, έτσι δίνουν εξετάσεις αυτές τις μέρες. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, και μπήκαμε στο φαρμακείο και βρήκα εκεί την Λιάννα μου. Της λέω καλημέρα, Λιάννα. Καλημέρα, γκουρουάρο μας. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι τα γκουρού του αρωματισμού είναι στην Νικηφόρου Φωκά 6, στην Παλιά Πόλη. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 28310264042. 28310424. Έτσι, υπενθύμηση σοβαρή, όχι αστεία.

0: Χορέψτε, περάξτε όμορφα. Ευχαριστηθείτε το καλοκαίρι 2026, παιδιά. Καλοκαίρι 2026 και εμείς είμαστε εδώ ένα ακόμα καλοκαιράκι στον ΑΦΜ 104,7. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω την Ιωάννα για το όμορφο βιντεάκι που μου έστειλε. Το ανέβασα κιόλας, να ξέρεις, στο Facebook, Ιωάννα μου. Με πολύ πολύ αγάπη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να σε καλά, γλυκιά μου, και να προσέχεις που οδηγείς, ε.
1: Θέλω να κάνω κάτι.
0: Πάμε σε Ρίος Ροκός, τα καλοκαίρια.
1: Για τη δική μου τη δρέλα.

Τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραία τραγούδια, διαφορετικά τραγούδια ακόμη και σήμερα, ε. Θέλω να μου πείτε πραγματικά αν σας αρέσει η διαφορετική εκπομπή που κάνουμε και σήμερα. Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στον Χαρκιανάκη τον Νικόλα, ο παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, σας υπενθυμίζω, που προσφέρει για τον καταναλωτή Ρουεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πω 9,5 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, οι παραγγελίες σας στο 698-579-3601 και για μπριζόλες μοσχαρίσεις και για κοιμά μοσχαρίσιον πω, αλλά και για μοσχάρι για κοκκινιστό. Τώρα, αν δεν θέλετε να φάτε κρεατάκι στο σπιτάκι σας από τον Νίκο μας, τι κάνετε? Πηγαίνετε στην πολύ όμορφη βραδιά, την Τετάρτη 10 Ιουνίου λοιπόν, με έναρξη 8.30 το βράδυ, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων, δίπλα στο γήπεδο. Είσοδος για πλήρες φαγητό, βλέπω εδώ, 20 ευρώ, παιδιά, έτσι. Πρώτη βροδιά Αντικριστού στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, πολύ ωραίο, παιδιά, αν κρίνω και από τις φωτογραφίες, θα είναι και ο Πέτρος ο Μαρουλής live, έτσι, δεν το συζητώ, ε. Πολύ όμορφη βραδιά, έτσι, τέτοιες όμορφες βραδιές, και να υποστηρίζουμε, είπαμε, τους πολιτιστικούς συλλόγους μας.

Καλοκαιρινά σας αγαπώ λοιπόν, μην ξεχάσετε να τα πείτε. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Γιατί εντάξει σας τα λέω να μην το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε τελευταία ευκαιρία για τον καθαρισμό και τη δήλωση ακαθάριστων οικοπαίδων. Έτσι, δεν το ξεχνάμε. Μέχρι τις 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των ακαθάριστων οικοπαίδων και να προχωρήσουν στην υποχρεωτική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου acatharistaapps.gov.gr στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αντιπυρική περίοδο. Έτσι, δεν ξεχνιόμαστε γιατί έχουμε πρόστιμα και όχι μόνο επειδή έχουμε πρόστιμα, αλλά γιατί έτσι είναι το σωστό, παιδιά. Έτσι, έτσι είναι το σωστό. Να έχουμε υγεία, αλλά να την προσέχουμε κιόλας. Ποιος κοιτάει την ώρα.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
2: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
5: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Αλφα στους 104,7.

Κάποιος αγαπάει λοιπόν, κάποιος αγαπάει και είναι εδώ καθημερινά κοντά σου, εδώ στον Αλφα. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ ζωντανά Αλφα FM 104,7. Μετά τι ξεκίνησα το τρίτο ημιωράκι μας, γιατί τον αγαπώ πάρα πάρα πολύ και γιατί έχω μεγαλώσει κι εγώ βρε παιδιά με αυτά τα τραγούδια. Τι να κάνουμε τώρα λοιπόν, τα αγαπώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, ένα ιδιαίτερο ακόμα τραγούδι που αγαπώ πολύ πολύ και θέλω έτσι να το μοιραστώ μαζί σας, ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου, είναι της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα και σκεφτόμουν τώρα πόσο ωραία τραγούδια έχει η Άννα Βύση μόνη της, πόσα τραγούδια ωραία έχει ο Νίκος Καρβέλας μόνος του, αλλά αυτό το κομμάτι που το έχουν κάνει μαζί, the best.

Ναβίση, Νίκος Καρβέλας, τι κομματάρα είναι αυτή. Λοιπόν, ξανά και ξανά εδώ κοντά σας, καθημερινά κοντά σας, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12. Ελάτε να κάνουμε παρέα, όμορφη παρέα εδώ στο Καλημέρα με Χαμόγελα. Κοντά μας, οι υποστηρικτές μας, σας υπενθυμίζω, ο Χαρκιανάκης ο Νικόλαος, η εταιρεία του, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πόη 9,5 ευρώ το κιλό, με παράδοση στο χώρο σας και τηλέφωνο παραγγελιών στο 698-579-3601. Επίσης, το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζιβρακάκη 12, το οποίο φέρνει τα πράγματα στο σπίτι σας, στο χώρο σας, στη δουλειά σας, όπου εσείς επιθυμείτε, 2831-028-939, 2831-028-023. Το Baseline Tennis and Paddle Sports Club, το πολύ ωραίο αθλητικό, αυτός ο πολύ ωραίος αθλητικός πολυχώρος, που έχω μάθει ότι πραγματικά περνάνε πολύ όμορφα και τα παιδιά τώρα εκεί. Υπάρχουν καλοκαιρινά τμήματα που τα παιδιά περνάνε τέλεια μέσα από την άθληση. Για πάρτε περισσότερες πληροφορίες και για τα δικά σας παιδιά στο 2831-074-770, έτσι. Και μην ξεχνιόμαστε, γιατί αγαπιόμαστε και αγαπάμε πάρα πολύ τα γκουρουάρο μας. Χαίρομαι, το λέω μέσα από την καρδιά μου, που μπαίνω στα μαγαζιά σας, μπαίνω στα σπίτια σας και έχετε προμηθευτεί, έχετε πάρει, έχετε βάλει τους γκουρού του αρωματισμού μέσα στη ζωή σας. Λοιπόν, αρωματισμός, καθαρισμός και απολύμανση και καταπολέμηση εντόμων με και Fresh Wiz. Επικοινώνησε με τα γκουρού άρωμας αν δεν έχεις επικοινωνήσει ήδη στο 2831-026-442, 2831-042-334. Ακούστε κομματάρα τώρα που σας έχω. Κομματάρα κατά τη γνώμη μου, έτσι. Πάντα κατά τη γνώμη μου. Αποστολία Ζωή Νίνος Ξυπολιτάς. Εσύ.

τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι βρε παιδιά, τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, πάμε στις εκδηλώσεις στην πόλη μας. Βλέπω εδώ, λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα 5 του μήνα παρακαλώ, 5 Ιανουαρίου 2026. Έχουμε 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι τα εύθραυστα ίχνη των συμβόλων. Έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Μεσολογγίου 32. Έχουμε εκδήλωση παράδοση μέσα από τα μάτια της τρίτης ηλικίας, υγεία, ευεξία, κριτική κληρονομιά. Έτσι, από τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης, Κηφή Δήμου Ρεθύμνης. Η παράδοση λοιπόν μέσα από τα μάτια της τρίτης ηλικίας στο σπίτι του πολιτισμού Βερνάδου 10, 10.30 με 12 το μεσημέρι. Έχουμε το πρώτο φεστιβάλ ποίησης Νέες Φωνές, που είναι ο κύκλος των νέων ποιητών, που φέρνει στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, ανοιχτό σε μαθητικό και ενήλικο κοινό. Φεστιβάλ ποίησης Νέες Φωνές στο Ρέθυμνο από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ψαρού 46, 3 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Έχουμε νοσταλγία στη Φορτέτζα. Σας προσκαλώ, λέει, στη δεύτερη ατομική μου έκθεση καστικών. Νοσταλγία αφιερωμένη στη μητέρα μου που έμεινε για πάντα στην Κρήτη. Η έκθεση γίνεται στα πλαίσια του δεύτερου φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Ρεθύμνης. Για πάμε, κάστρο Φορτέτζα 3 με 10 το βράδυ. Η καστική έκθεση της Πυριδούλας Δαουλά, να το λέμε και αυτό. Έχουμε Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου. Δημοτικός κήπος λοιπόν, υπέροχα στις 6.30 ώρα το απόγευμα, όλοι εκεί με είσοδο ελεύθερη. Έχουμε Ψαρογιώργη, Γιάννης Παπατζανής, Κρουστά, Γιάννης Πολυχρονάκης, Κοντραμπάσο, στην Αγίου Φραγκίσκου 2. Έτσι, περιηγητική λέσχη στις 8.30 ώρα με 12 ευρώ είσοδο. Έχουμε, έχουμε Cedar Sonic, Κατεχάκι, Ρέθυμνο, σήμερα στις 9 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε κριτική βραδιά, μάλιστα, στο αγαπημένο μας Vibes, Γιάννης Τρουλινός, Γιώργος Μαθιουλάκης, Λαούτο Φωνή, Σταύρος Κανακάκης, Μάνος Πρινιωτάκης Λαούτο. Κριτική βραδιά λοιπόν στην Κουντουριώτη 137 σήμερα στις 9 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε όνειρο καλοκαιρινής νυχτός, μάλιστα, θεατρικό εργαστήριο, αυλή των θαυμάτων. Θέατρο Ηρωφίλη στη Φορτέτζα, είσοδος ελεύθερη είναι αυτό, παιδιά. Ωραίο θέατρο. Λοιπόν, θεατρικό εργαστήρι της Αυλής των Θαυμάτων παρουσιάζει το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας στις 9 η ώρα το βραδάκι στο θέατρο Ηρωφίλη, είσοδος ελεύθερη. Έχουμε 4 ακόμα παραστάσεις από τον δεύτερο κύκλο παραστάσεων πιανού του θεατρικού περίπλους με 17 ευρώ είσοδο. Έχουμε μουσικές βραδιές κάθε Παρασκευή και Σάββατο με το Σάκη Σακελαρίδη και το Μάνο Χουτετζανάκη. Πού, στην Νικολόπουλα Στήρα 6 στις 10 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε για το Σάββατο έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Ρέτσι με τίτλο Ιμπιλίς στην Γκαλερί Γκαργάνο Βερνάντου 41. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε Ιερά Δέντρα, ομαδική έκθεση οικαστικών, Χάρου Πόμιλος, ομαδική έκθεση οικαστικών στο Πάνορμο, 7 το βραδάκι με 9.30 το βραδάκι. Έχουμε σύνδεσμο διαδόσεων καλών τεχνών Ρεθύμνου στο Ελληνικό 2, καλοκαιρινή συναυλία με την παιδική χοροδία. Ωραία. Είσοδος ελεύθερη και αυτό στη Βερνάδου 2 στις 8 η ώρα το βραδάκι το Σάββατο. Έχουμε live. Πού έχουμε live? Έχουμε live, okay, στο Κεραμέ, στις 9 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε τις παραστάσεις στο θεατρικό περίπλος που συνεχίζονται και έχουμε το Σάββατο, παρακαλώ, στο Vibes, τη Θεανό τη Χερετάκη και τη Ρεφαέλα την Ιγουμενάκη. Μπουζούκι Λευτέρης Βαμβακάς, Πλήκτρα Χάρης Ανδραδάκης. Πολύ ωραίο δίδυμο, δυνατό. Λοιπόν, Κουντουριώτη 137, στις 10 η ώρα το βραδάκι. Τέλεια, λοιπόν. Πού να πάω τώρα, να πάω στο Σούσιρο, ναι, γιατί πραγματικά χαμούλης, έτσι, τόσα πολλά ωραία πράγματα που έχουμε να πάμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πού θα πρωτοπάμε, παιδιά, όχι πού, πείτε μου πού. Λοιπόν, όπου και αν αποφασίσετε να πάτε, να περάσετε όμορφα. Για αν πιείτε, να μην οδηγήσετε, να τα λέω κι αυτά.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, πραγματικά σούσουρα αυτό το κομμάτι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, για σας που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι το Καλημέρα με Χαμόγελα, πάντα στον ΑΦΜ 104,7. Και τώρα θα πάω στην Κυριακή να δω τι εκδηλώσεις έχουμε. Λοιπόν, Πολιτιστικό Σύλλογο Σωματά. Ο Καραγιώζης τραγουδιστής στο Σωματά. Τι ωραίο, παιδιά. Παναγιά μου, τι τέλειο. Λοιπόν, μια παράσταση από τον Άθωο Δανέλη και το Θέατρο Σκιών Κρήτης με άφθονο γέλιο. Στις 8 η ώρα το βραδάκι, στις 7 το απόγευμα, λέει, μικρή και μεγάλη, με πολλά διασκεδαστικά ομαδικά παιχνίδια. Τοποθεσία στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Είπαμε, παιδιά, υποστηρίζουμε και αγαπάμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Γενικά, όλους τους πολιτιστικούς και όλα τα χωριά. Λοιπόν, στο χώρο θα λειτουργήσει και παζάρι με βιβλία, ρούχα και άλλα πολλά. Βλέπω εδώ σουβλάκια, βλέπω αναψυκτικά, χυμούς. Εμένα ξέρετε το μάτι μου που πέφτει στο φαγητό. Λοιπόν, έχουμε πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ρεθύμνης, δεύτερη γιορτή, μαθητή, μαθήτριας, μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ρεθύμνης, που στην πλατεία Μικρασιατών, είσοδος ελεύθερη την Κυριακή 7 Ιουνίου, με χοροδίες, με ορχήστρες, με πολύ όμορφα πράγματα. Δεύτερη λοιπόν γιορτή του μαθητή και της μαθήτριας στο Ρέθυμνο, πλατεία Μικρασιατών, είσοδος ελεύθερη στις 8.30 ώρα το βραδάκι. Έχουμε επίσης Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, τραγουδώντας για την ειρήνη, σύμπραξη χοροδιών Ρεθύμνου. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν. Θα υπάρχει, λέει, κουμπαράς για την υποστήριξη του έργου του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου. Η είσοδος είναι δωρεάν, αλλά μπορείτε όμως, που θα υπάρχει αυτός ο κουμπαράς, να υποστηρίξετε το έργο του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό. Έτσι είναι στο Θέατρο Εροφίλη, τραγουδώντας για την ειρήνη. Είναι στη Φορτέτζα μας στις 8.30 ώρα το βραδάκι την Κυριακή. Να πάμε, παιδιά, όλοι να υποστηρίξουμε το Σύλλογο Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου. Όλοι μας να είμαστε εκεί. Λοιπόν, μπορούμε να είμαστε παντού αρκεί να θέλουμε, έτσι, παιδιά. Λοιπόν, γιατί μπορούμε να στηρίζουμε ακόμα και αν θέλουμε. Γιατί κάτι τέτοιες ώρες με κάνω κέφι με

0: κάνω κέφι.
1: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
5: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβουϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.
0: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
10: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
11: Αλφα στους 104,7.

Λοιπόν, απόψε θέλω στην αγκαλιά μου να σε φέρω. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ ζωντανά ΑΕΦΕΜ 104,5.

Καθώς η σελήνη στον υδροχό ενεργοποιεί τον τομέα των στόχων και σε οθεί να δεις πιο ψύχρεμα τις κινήσεις σου. Το απόγευμα το εξάγωνο της σελήνης με τον Κρόνο στο ζώδιο σου σε βοηθά να βάλεις τάξη σε εκκρεμότητες και να πάρεις σοβαρές αποφάσεις. Το βράδυ φέρνει πιο ανάλαφρη διάθεση και κοινωνικό άνοιγμα. Σήμερα θα κριθείς από τη συνέπειά σου, κρυαράκι μου, και πάμε στα ταυράκια. Ταύρε, σήμερα Παρασκευή, σε απασχολούν έντονα οι φιλοδοξίες και το πώς σε βλέπουν οι άλλοι, καθώς η σελήνη στον υδροχό φωτίζει τον τομέα της καριέρας σου. Το εξάγωνο με τον Κρόνο το απόγευμα σε βοηθά να σταθείς πιο υπεύθυνα απέναντι στις απαιτήσεις, ενώ το τρίγωνο με τον ήλιο το βράδυ σου δίνει πιο καθαρή εικόνα για το που πηγαίνεις. Η μέρα σε καλεί να κινηθείς με στρατηγική και όχι με συναισθηματικές αντιδράσεις, ταυράκι μου. Πάμε στα διδυμάκια, αγαπητέ μου δίδυμη, η σελήνη στον υδροχό σε ευνοεί ιδιαίτερα, καθώς σχηματίζει τρίγωνο με τον ήλιο στο ζώδιο σου το βράδυ, φέρνοντας διάβια και ευκαιρίες εξέλιξης. Από νωρίς η Παρασκευή σου δίνει κινητικότητα, ιδέες και επαφές που ανοίγουν δρόμους. Το απόγευμα σε βοηθά να σταθεροποιήσεις σκέψεις και να δεις πιο όρημα τις επιλογές σου. Σήμερα μπορείς να κάνεις ένα σημαντικό βήμα προς ένα στόχο που έχεις καιρό στο μυαλό σου, διδυμάκι μου. Πάμε στα καρκινάκια. Η Παρασκευή, φίλε καρκίνε, σε οδηγεί σε πιο εσωτερικές διεργασίες. Καθώς η σελήνη στον υδροχό αγγίζει βαθύτερους τομείς και σε κάνει να επεξεργάζεσαι σκέψεις και συναισθήματα. Το απόγευμα με το εξάγωνο σελήνης Κρόνου σε βοηθά να βάλεις όρια και να σταθείς πιο σταθερά απέναντι σε υποχρεώσεις. Το βράδυ φέρνει πιο καθαρή σκέψη και σε βοηθά να δεις μια κατάσταση με άλλη οπτική. Είναι μέρα εσωτερικής ορίμανσης, καρκίνε μου. Και πάμε στα λιονταράκια. Λέοντά μου, νιώθεις έντονη την ανάγκη να απομακρυνθείς από πιέσεις και να δεις πιο αντικειμενικά τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις σου. Καθώς η σελήνη στον υδροχό απέναντί σου σου φέρνει καθρέφτισμα καταστάσεων. Το απόγευμα το εξάγωνο με τον Κρόνο σε βοηθά να σταθεροποιήσεις συνεργασίες και να βάλεις όρια εκεί που χρειάζεται. Το βράδυ το τρίγωνο με τον ήλιο σε ευνοεί να βρεις λύσεις μέσα από συζήτηση και καθαρή σκέψη. Πάμε από το Λέοντα που αλλού στους Παρθένους μας. Λοιπόν, Παρθένε, καθώς εξελίσσεται η Παρασκευή, εσύ εστιάζεις περισσότερο στην καθημερινότητα και στις πρακτικές υποχρεώσεις, με τη σελήνη στον υδροχό να σε οθεί να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου. Το απόγευμα, με το εξάγωνο προς τον Κρόνο, αποκτάς μεγαλύτερη πειθαρχία και αποτελεσματικότητα. Το βράδυ επίσης, το τρίγωνο με τον ήλιο σου δίνει καθαρό μυαλό και καλύτερη κατανόηση μιας επαγγελματικής ή προσωπικής κατάστασης. Λοιπόν, βάζω άνω τελεία. Και πού πάω? Δεν έχω βάλει ακόμα τραγούδι. Λοιπόν, θα βάλω τώρα. Να βάλω μια Κατερίνα Λιόλιου και ένα Γιάννη Φακίνο. Να πω την καλημέρα μου στο Μαρίνο με το δικό μου ιδιαίτερο τρόπο, με ένα τραγούδι που αγαπάει. Λοιπόν, καλημέρα Μαρίνε μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Πάμε, πάμε. Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος. Με γεια σου.

Τι γλυκό παιδί είναι η Ιωάννα, βρε παιδιά. Τι γλυκό παιδί, κάτσε λέει λίγο ακόμα, γλυκιά μου. Λοιπόν, δεν μπορώ γιατί να σου πω την αλήθεια, έχω κανονίσει με γιατρό ραντεβού για τη μπέμπα μου, τη σπίθα μου, το κοριτσάκι μου το γλυκό, το σκυλάκι μου, έτσι. Λοιπόν, έχουμε κανονίσει γιατρό, οπότε δεν γίνεται. Λοιπόν, αλλά όμως έχω ακόμα λίγο χρόνο, έχω κανένα δεκάλεπτο ακόμα αγαπημένη μου. Λοιπόν, πάμε στους ηγούς μου, δεν έχουμε πει τα υπόλοιπα ζώδια. Ζυγέ μου από νωρίς τη σελήνη στον υδροχό, σου δίνει ανάσα δημιουργικότητας και ανάγκη για χαρά, φέρνοντας πιο ανάλαφρη διάθεση στην Παρασκευή σου. Το εξάγωνο με τον Κρόνο το απόγευμα σε βοηθά να σταθεροποιήσεις συναισθηματικές ή δημιουργικές υποθέσεις. Το βράδυ το τρίγωνο με τον Ήλιο σε ευνοεί ιδιαίτερα, φέρνοντας έμπνευση, επικοινωνία και ευκαιρίες για ευχάριστες εξελίξεις. Πάμε στο Σκορπιό. Λοιπόν, σήμερα Σκορπιέ μου, Παρασκευή, στρέφεσαι περισσότερο στο σπίτι, την οικογένεια και την εσωτερική σου ισορροπία, καθώς η σελήνη στον υδροχό αγγίζει τον πιο προσωπικό σου τομέα. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Κρόνο σε βοηθά να σταθεροποιήσεις μια οικογενειακή ή συναισθηματική κατάσταση. Το βράδυ, το τρίγωνο με τον Ήλιο φέρνει καλύτερη κατανόηση και σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τις επόμενες κινήσεις σου, Σκορπιέ μου. Πάμε στα τοξοτάκια. Η σημερινή Παρασκευή τοξότης ενεργοποιεί έντονα πνευματικά και επικοινωνιακά, καθώς η σελήνη στον υδροχό ανοίγει δρόμους για συναντήσεις, συζητήσεις και μετακινήσεις που αλλάζουν τη ροή της σκέψης σου. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Κρόνο σε βοηθά να σταθεροποιήσεις μια συμφωνία ή μια ιδέα. Το βράδυ, το τρίγωνο με τον Ήλιο φέρνει ευκαιρίες, θετικές ειδήσεις και μια πιο αισιόδοξη προοπτική για ένα σχέδιο που σε αφορά. Πάω στα εγωκεράκια μου. Παρασκευή, εγωκερέ μου. Σελήνη στον υδροχό. Στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά ζητήματα, πρακτικές εκκρεμότητες, ζητώντας σου να κινηθείς πιο ευέλικτα από ό,τι συνήθως. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Κρόνο σε στηρίζει σημαντικά, δίνοντας σου πειθαρχία και σταθερότητα στις αποφάσεις σου. Το βράδυ, το τρίγωνο με τον Ήλιο σου ανοίγει δρόμο για καλύτερη κατανόηση σε θέματα συνεργασιών ή οικονομικών ρυθμίσεων, εγωκεράκι μου. Και πάω στο επόμενο ζώδιο που είναι πιο. Ο υδροχός μας. Λοιπόν, φίλε μου υδροχόε, με τη σελήνη στο ζώδιό σου η Παρασκευή σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων και σου δίνει έντονη ανάγκη για ελευθερία και προσωπική έκφραση. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Κρόνο σε βοηθά να σταθεροποιήσεις στόχους, να δεις πιο ρεαλιστικά τις ευθύνες σου. Το βράδυ, το τρίγωνο με τον Ήλιο από τους διδύμους φέρνει άνοιγμα, τύχη και ευκαιρίες για επικοινωνία που σε εξελίσσουν σημαντικά, υδροχόε μου. Και προχωρώ, πάω στα ψαράκια μου. Λοιπόν, η Παρασκευή ηχθή μου βρίσκει πιο εσωστρεφή και παρατηρητικό, καθώς η σελήνη στο υδροχό ενεργοποιεί τον τομέα του υποσυνείδητου και σε καλεί να κινηθείς πιο διακριτικά. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Κρόνο σε βοηθά να σταθεροποιήσεις σκέψεις και να βάλεις όρια εκεί που χρειάζεται. Το βράδυ, το τρίγωνο με τον Ήλιο σου δίνει διάβγεια και καλύτερη κατανόηση σε μια κατάσταση που σε απασχολεί έντονα, ψαράκι μου. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο. Λοιπόν, πάω σε τραγούδι, παιδιά, μπορώ. Πάω σε Ηλία Βρετό. Φταίω εγώ, φταίω. Φταίω εγώ τώρα.

Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Αλήθεια σας το λέω. Άλλη μια εβδομάδα πέρασα όμορφα. Να μου πείτε, βρεχτήσα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν έκανες εκπομπές. Το ξέρω, παιδιά, παράδεκτη είμαι. Δεν έχει σημασία όμως να ξέρετε ότι είσαστε στο μυαλό μου, είσαστε στην καρδιά μου, είσαστε. Τι να πω. Σας ευχαριστώ για όλα, αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να απολαύσετε, το όμορφο καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας. Να σας πω ότι τη Δευτέρα εννοείται κανονικά στις 10, με καλό να έχουμε την υγειά μας, θα τα πούμε πάλι μέσα από τη συχνότητα του ΑΦΜ 104,7. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο. Ενημερωθείτε τώρα και κλείστε το δικό σας ραντεβού για τη δική σας άθληση και τη δικιά σας και των παιδιών σας στο 2831-074-70. Ευχαριστώ τον Νικόλαο το Χαρκιανάκη, παραγωγή, εμπορία και επεξεργασία κρεάτων. Μπριζόλες Μοσχαρίσιες, Κιμάς Μοσχαρίσιος, Μοσχάρι και Κοκκινιστό. Έτσι, παράδοση στο χώρο σας, 698-579-3601. Επίσης, Γκουρού Άρωμας Νικηφόρου Φουκάκη στην Παλιά Πόλη. Επικοινωνήστε και κερδίστε ένα δωρεάν δειγματισμό για τη δική σας επιχείρηση, για το δικό σας χώρο. Στο 2831-026-442. 2831-042 3-3-4. Και βέβαια αγαπώ πάντοτε και είμαι δίπλα, όπως είναι και αυτό δίπλα μας, με τις τιμούλες του και με την, το ότι μας φέρνει τα πράγματα στο σπίτι, το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζιβρακάκη 12, πρώην σούπερ μάρκετ Γιωργκλάκης. 2831-028-939, 2831-028-023. Θα κλείσω με ένα κομμάτι που αγαπώ. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Είμαστε τυχεροί που είμαστε στην Ελλάδα. Είμαστε τυχεροί που είμαστε στο Ρέθυμνο. Πάμε να απολαύσουμε ένα όμορφο τρίμερο. Μέχρι τη Δευτέρα να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία: αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Alpha FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28 310 54 094. Alpha FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 28 31 030 250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 31 0 28 939 και 2831-0-28-023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
12: Αν χαλάσει όμως...
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάδας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: κατέβα και στο χείλι μου ανέβα.
1: Σφαίρα Μίξ.
0: Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα ως μου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 74770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο
10: επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Θαρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Άκου μουσική.
15: Άκου μουσική.
14: Νιώσε το ρυθμό.
16: Άκου δυνατά.
17: Άκου μοναδικά.
18: Αλφα.
14: Εδώ. Τα ακούς όλα.
19: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
6: Α, μη μ' αρχίσεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
13: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της εθνικής οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
1: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γούρουνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 28-31-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! πάρει. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
7: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
11: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
13: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
16: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
17: Έχω ένα πολύ αστείο να πω.
18: Παρακαλώ.
17: Ετοιμάσου καλούδι. Βιβλία για χρονοταξιδιώτες έχετε. Θα φέρουμε αύριο. Ναι, αλλά και μεθαύριο τα ίδια μου είπατε.
19: Έλα, ωραίο ήταν αυτό.
20: Δεν γελάω.
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Αλφα FM
21: 104,7.
22: 104,7.
23: Συντονίστηκες.
24: Κόλλησες. Πρωινό Σφαίρα.
25: Γρηγόρη.
26: Έλα.
25: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
26: Πανικόβλητα.
25: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
18: Το χρόνο μας.
25: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
26: Τι?
25: Λεμονάδα στη Ρόδο.
18: Φανταστικό. Έλα.
26: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
25: Άσε τώρα αυτό. Σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
26: Α, και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
25: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
26: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
18: Τι μάρκα είναι?
26: Τι είναι?
25: Mercedes.
26: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
18: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
21: 104,7. 104,7.
22: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Δύο φίλοι στην καφετέρια.
14: Λοιπόν, θα πεις ανέκδοτο.
15: Στην καφετέρια.
14: Ναι, στην καφετέρια.
13: Στην καφετέρια, ναι, συγγνώμη.
14: Καλά το λες, στη Θεσσαλονίκη, στην καφετέρια.
13: Δύο φίλοι στην καφετέρια.
14: Από πού τα ακούσες?
13: Όχι, μου συνέβη. Εμένα είναι βίωμα προσωπικό. Στην καφετέρια, στο διπλανό τραπέζι.
14: Γιώργο Κακός.
13: Λέει,
15: παρακαλώ, ακούω.
13: Στον άλλον. Από σεξ, τι γίνεται, πώς πάμε.
14: Καλά, είσαι φοβερός έτσι πάντως, τα λες καταπληκτικά.
13: Παντά, ο
15: πολύ δυνατός.
13: Από σεξ φιλαράκι, Χατζηγιάννης.
16: Μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω.
14: Εντάξει, έχουμε δημιουργήσει χρώματα.
15: Πολύ δυνατό.
14: Αστεία, εκτρώνει πολύ.
15: Αυτό θα το μιμηθεί κόσμος, φίλε αυτό.
14: Ναι. Και το κακό είναι ότι θα βρεις και stand-up comedians μετά από χρόνια σαν τον Παναγιώτη.
13: Νάνση, σημείωνε τρέιλερ.
17: Είναι πέσει, δεν το βάζω.
13: Νάνση!
14: Να σου πω, μπορείς να πεις άλλο τραγούδι στην να βάλει τραγούδι κατευθείαν. Που να έχει λέξει όνειρο μέσα.
13: Αμέ, έλα, φύγαμε. Δύο φιλαράκια, παιδιά, ένα στο διπλανό τραπέζι στη Θεσσαλονίκη. Συζητάνε εκεί πέρα μεταξύ του. Λέει ο ένα τραγούδι. Φιλαράκια τώρα, ξέρεις, πίνουν το καφεδάκι.
14: Εγώ δεν
13: τους.
14: Ξέρω τώρα.
13: Πάρα πολύ ωραία, λέει. Φιλαράκι, από σεξ πώς θα πάμε γενικά. Από σεξ, Βέρτης, φίλε. Είδες, είδες.
14: Έτσι φτιάχνεται, φίλε. Κατάλαβες. Τέλεια.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
19: 104,7.
20: 104,7.
19: Ο μόνος τρόπος να πεις
20: ραδιόφωνο.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Petros Karas in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομάτο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
10: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Ακού μουσική.
13: Ακού μουσική.
12: Μουσική.
13: Εδώ. Τα ακούς όλα.
12: Αλφα.
13: Εδώ.
12: Τα ακούς όλα.
14: Πρωινό σφαίρα.
15: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι παιδιά μετά από τρία πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
16: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
15: πάστας.
17: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10.
14: Πρωινό σφαίρα.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Έλα, Γρηγόρη, τι είναι αυτό το γράμμα?
10: Σοκολέτακι.
11: Ένα γράμμα από μία...
9: Σου γράφω
10: σοκολέτακι.
9: Ένα γράμμα.
10: Γράψω σοκολέτακι.
11: Όχι.
9: Πώς θέλω να...
12: Δεν το λένε έτσι, παιδιά. Δεν το λένε.
9: Συγγνώμη.
11: Όχι. Πώς θέλω να... Στο δώσω.
9: Τρόμαξα. Τρόμαξα.
10: Σε αγαπώ.
11: Θέλω να μιλήσω.
9: Όπου φίλε, λέω πως αυτό πήγαμε στον άλλο κόσμο.
11: Τώρα πήγε εδώ. Σ' αγαπώ πως είσαι 11 στις 10 στις. Θέλω άλλο τίποτα. Πήρε πια. Πέσα μάλλον.
9: Ναι, έλα να πούμε ένα τραγούδι όλοι έτσι.
10: Ναι.
9: Ο άλλος παίρνει από κάτω. Τι παίρνεις τηλέφωνο εσύ, ρε.
10: Δεν είσαι γι' αυτό το game.
9: Ρε εσύ, Νίκο, σταμάτα το τηλέφωνο. Θα σηκώσει πάνω κανείς καμιά καρδιά να πω την ομιλία.
11: Όλο η δικιά σου.

0: Έλα, πλάκα κάνεις τώρα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αλφα FM
3: 104,7.
4: 104,7.
3: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάζ.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο Πέραμα Μιλοποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
9: Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου.

0: πολύ ωραίο τραγούδι από τον Ντόκελ και τη Λίλα. Ποιος να σου το πει εδώ στο Σφαίρα 102-2, παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε δει αυτές τις πολύ ωραίες αφίσες που βρίσκονται στις στάσεις των λεωφορείων για τη νέα καμπάνια του Baygon. Έχουν πολύ χιούμορ. Θα μου λείψει το ρέζους θετικό σου, λέει ποιος άλλος, το κουνούπι. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου, λέει βεβαίως η κατσαρίδα. Θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο, λέει το μυρμήγκι. Και όλα αυτά. Γιατί αν πάρεις Baygon, αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Baygon για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Baygon πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Προσοχή! Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
1: Ξέρετε ποια χώρα έχει ξεκινήσει και ψάχνει καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα?
2: Ποιο?
1: Η Αυστρία.
2: Θα έρθουν να του πάρουν τα λεφτά. Ναι, σαλάτα πόσο θες, σαλάτα χωριάτικη 14 ευρώ. Θες και λάδι, συν 3, 15. Δεν κατάλαβα. Στην Αυστρία ξέρεις πόσο έχει το λουκάνικο με το ψωμί στον δρόμο? 10 ευρώ. Το νερό ξέρεις πόσο έχει?
1: Πόσο?
2: Το νερό εκεί το πληρώνουνε.
1: Γιατί εμείς τι κάνουμε?
2: Εμείς δεν το πληρώνουμε το νερό. Πας να πιεις ένα καφέ, δεν σου φέρνουν και νεράκι μαζί? Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Στο νερό σου λένε gas or steel. Βρε, άσε το Παίρνα νερό.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
11: Αν χαλάσει όμως...
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
12: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
13: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζο Catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
14: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
13: Σερβίζο Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
14: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
15: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
16: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
17: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
20: Αμέσως τώρα.
19: Στο Ρέθυμνο.
21: Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
23: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
24: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
25: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
26: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
27: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
3: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται κυρία Λινιδού. Παιδιά, ακούστε κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και που αυτήν ακριβώς τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, αν κατευθύνεστε προς την Πάτρα και είστε στην Εθνική Οδό, σας έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μέχρι τις 7 το απόγευμα, από αυτή τη στιγμή στην ουσία, από τις 3 το μεσημέρι έχει ξεκινήσει, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων, στην κατεύθυνση λοιπόν προς την Πάτρα, για ένα δωρεάν pit stop οδικής ασφάλειας. Έλεγξε λοιπόν το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα από αποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά ακόμα. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Έρχεται η Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου.

0: Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: γινόταν, παιδιά, ένα χρόνο πριν με αυτό το κομμάτι. Καλά, ακόμα γίνεται έτσι. Νίκος Απέργης στο Γκλέντι εδώ, στο Σφαίρα 102-2, να ρωτήσω. Μήπως θέλεις να ζήσεις στο Big Well Festival και να το απολαύσεις με την παρέα σου. Λοιπόν, έχω να σου πω: η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δώρο με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Τέλειο. Επισκέψου λοιπόν ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και πάρε το voucher σου. Πρόλαβε το όμως, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Be well together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γεωργαντάς. Πρώτα Θεός. Και πάλι εδώ αύριο Σάββατο σας περιμένω όλους. 12 το μεσημέρι έχουμε σφαίρα Top 30. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά. Μουα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
3: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
1: 6 με 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική.
11: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
14: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
13: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
15: Δύναμη,
16: εμπειρία,
15: γνώση,
16: εξειδίκευση.
15: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
16: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
15: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
16: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
15: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
16: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
17: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
18: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
19: Τι νέα, πώς πάει?
20: Με άφησε.
19: Τι, γιατί, τι συνέβη?
20: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
19: Και τώρα?
20: Τώρα θα καλέσω την οδική.
21: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
22: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
23: AutoFit.
21: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
22: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
23: AutoFit.
21: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
22: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
24: Σφαίρα 102,2 για το ρέθινο συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.

0: Πουλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα μέχρι τις 8. 7 μετά τις 7. Γιάννης Μπούνιας στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι. Και σκεφτόμουν ότι θέλω.
0: Νικόλας Ράφτης στο ένα μικρόφωνο, η κυρία που κάθεται δίπλα του. Και δεν θα την ξεχάσουμε σε λίγο. Η οποία, όποτε θυμάται, έρχεται. Θα λείπει και σήμερα. Από Δευτέρα τώρα, τι να κάνουμε. Έξι 10 102 τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής. Ήδη έχουν σκάσει πρώτες καλησπέρες σε Βανθία, Μαριάνθη, Καλλιόπη, Βασιλική, που λέει σας έχω ψιλοζαλίσει με τις αφιερώσεις. Αν γίνεται θα ήθελα πολύ να αφιερώσω στο Βασίλη την καντάδα του Απών και θα ήθελα πολύ να του πείτε ότι μου λείπει. Ευχαριστώ πολύ. Της λείπει ο Βασίλης, της Βασιλική.

Παρασκευή 5 Ιουνίου, ουσιαστικά διανύουμε την πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού. Χρόνια πολλά σε Δωροθέα, σε Πλούταρχο, σε Κίνθια. Τι ωραίο όνομα το Κίνθια. Σε Απόλλωνα, σε Νικανδρία, σε Σελληνία. Αυτοί είναι που γιορτάζουν Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και θέλω να απευθυνθώ σε εσάς που παίρνετε το χαρτάκι όταν μπαίνετε στα διόδια ή στην Αττική Οδό ή οπουδήποτε μπαίνετε. Μπορείτε απλά να μην ζητάτε χαρτάκι. Να λέτε ευχαριστώ, δεν θέλω χαρτάκι, από το να το πετάτε κατευθείαν στο δρόμο. Έτσι, μπορείτε απλά να το βάλετε, ας πούμε, στο δοχείο που βάζετε τον καφέ σας και να το πετάξετε σπίτι σας ή στην τσέπη σας. Αλλά υπάρχει και η πολύ πανέξυπνη επιλογή. Μιλάμε τώρα, δεν θα σας βάλει καθόλου σε κόπο. Δεν θέλω χαρτάκι. Καταλαβες. Και μετά δεν το πετάς κάτω, έτσι. Αυτό λέω εγώ τώρα. Αρχίσανε και αφιερώσει από τις μαμάδες, η Γιούλη στην κόρη της στην Κίνθια, να σας ζήσει, να τη χαίρεστε ό,τι επιθυμείτε. Φίλοι, σήμερα δεν υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες, ούτε κάτι σημαντικό έτσι στο σαν σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο τα της κίνησης εκεί έξω, που τα πράγματα για σήμερα Παρασκευή δεν είναι και τόσο εύκολα. Η κάθοδος στο ύψος της μεταμόρφωσης και για να 1-2 χιλιόμετρα έχει κινησούλα, μετά ψηλοσπάει. Η άνοδος μέχρι το ύψος του Περιστερίου δύσκολα. Η Αττική Οδός από το Μαρούσι και μετά μέχρι το Γέρακα. Κινησούλα Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Παραδόξως, στο ύψος του Αμαρουσίου έχει κίνηση η Κηφισία. Στην άνοδο η κάθοδος είναι σε καλύτερο φεγγάρι. Το κέντρο είναι απλησίαστο. Λεωφόρο Αλεξάνδρα, Σταδίου, Τσαλδάρη, Δηληγιάννη, Μάρνης, όλα αυτά γύρω από τον Εθνικό Κήπο, το Ζάπιο, Καλλιρόης και στις αρχές της Λεωφόρου Βουλιαγμένης έχουμε κίνηση. Στα νότια η άνοδος της Ποσειδόνος σε την παραλία Γλυφάδας, ακτή Α μέχρι και την παραλία Καλαμακίου έχουμε κινησούλα. Το θέμα είναι το εξής, ότι καλοκαιριάζει και τι γίνεται όταν καλοκαιριάζει. Θέλω Νίκο Βέρτη, κάτσε να σκεφτώ. Όχι, το πια εσύ. Βγάλε μου τη λίστα να δω. Και τι γίνεται όταν καλοκαιριάζει, έρχεται ο Νίκος Βέρτης. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν, Κυριακή 7 Ιουνίου. Μοναδικός προορισμός της Αθήνας, με άρωμα θάλασσας, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Καλοκαιρινό, ωραίο, ανοιχτό. Πολύ ωραίο ο Βέρτης στο Ελάν. Και ζήστε την εμπειρία μαζί με την παρέα σου αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου. Στέλνετε Βέρτης στο Viber του Σφαίρα, στο 6936 10 102 6936 10 102. Βέρτης στο Viber του Σφαίρα και ετοιμάσου για μια νύχτα που θα σου μείνει αξέχαστη. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης στο Ελάν, Εθνάρχου Μακαρίου 1. Να ξέρετε. Λοιπόν, τι έχουμε. Φύγε και πίσω μη γυρίσεις, Βαλεγιάννη. Αυτά από έτσι την έναρξή μας. Ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε για Βέρτη. Μακάρι και εγώ θέλω να πάω ένα Βέρτη. Πρέπει να βρω έτσι ένα Σάββατο. Χαιρετίσματα και στο Σικάγο, που λέει εδώ Γιάννης. Γεια σου Γιάννα ρε, πολλά φιλιά εκεί στα Αμέρικα που λέει, που έλεγε και ο παππούς μου, στις Αμερικές. Ρίχτο Γιάννη. Αυτό τώρα σκέψου στο Ελάν. Βγαίνει ο Βέρτης, βγαίνει η ορχήστρα, έτσι. Να ήταν σαν χθες που είχε 16 βαθμούς το βράδυ, λίγο αεράκι, πέφτουν τα φώτα και... Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε! Και καλή σας διασκέδαση! Πάμε να περάσουμε ωραία σήμερα!

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλησπέρα 102.2. Επιστρέψαμε 20 μετά τις 5 και πάμε σε άλλα νέα.
1: Άλλα νέα.
0: Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί. Πολιτικό και το σκηνικό. Στενάχωρες ειδήσεις, οι οποίες είναι πάνω-πάνω στην επικαιρότητα, τις οποίες τις διαβάζουμε με πλάγια ματιά και τις αποφεύγουμε, διότι και το ύφος της εκπομπής αυτή τη στιγμή δεν είναι τέτοιο. Φαντάζομαι οι περισσότεροι τις έχετε δει από το πρωί, οπότε να τις αναλώνουμε, να τις επαναλαμβάνουμε, δεν είναι έτσι και φοβερό. Το Reuters βγήκε και είπε ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να ρίξει φόρο 15% στα κρυπτονομίσματα, το οποίο δεν το γνωρίζω καθόλου το συγκεκριμένο κομμάτι. Φαντάζομαι υπάρχει κόσμος που ασχολείται με κρύπτο και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Στα υπόλοιπα νέα έγινε λίγο άλλος με την Dua Lipa, η οποία παντρεύτηκε πρόσφατα και θα πάνε με τον σύντροφο να κάνουν το πάρτι στο Παλέρμο, όπου εκεί διαμαρτύρονται όλοι, οργή των κατοίκων. Έχει προκαλέσει ο τρίμερος γάμος της Dua Lipa. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό της πόλης κατά τη διάρκεια, γιατί έχει τρίμερο εορτασμό και του γάμου του ζευγαριού, που παντρεύτηκε κρυφά στο Λονδίνο προημερών. Και όλοι έχουν αντιδράσει εκεί οι κάτοικοι, έχουν βγάλει πλακάτ, κολλάνε αφίσες στους δρόμους. Όπως μεταδίδει και η Daily Mail, είχε έντονη αστυνομική παρουσία πέριξ της πλατείας και όλοι διαμαρτύρονται. Απ' την άλλη, βγήκε η Δημαρχάρα εκεί του Παλέρμο και λέει το γεγονός ότι μια καλλιτέχνη παγκοσμίου κλάσης όπως η Dua Lipa επέλεξε το Παλέρμο για να ρωτάσει το γάμο της. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι ελκυστικό, λέει. Σήμερα και η πόλη βρίσκεται σε διεθνές επίπεδο, είναι διαφήμιση για εμάς και όλα καλά. Τώρα υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ πολιτών και δημάρχου. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε τι θα κάνουν στο Παλέρμο. Απλά το αναφέρω ως είδηση. Τώρα στα υπόλοιπα, σε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, είναι ότι, κάτσε να δεις που το διάβασα. Α, ναι. Ότι έχει κυκλοφορεί τώρα η πλωτή έπαυλη του Μάικλ Τζόρνταν στο Αιγαίο. Μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο το βλέπεις αξίας πάρα πολλών εκατομμυρίων. Και προχθές διάβαζα στον τελικό του Champions League το προηγούμενο Σάββατο και τον τελικό του Champions League. Η Paris Saint-Germain, τα ρούχα που φορά είναι Τζόρνταν. Είναι η σειρά Τζόρνταν, ρε παιδί μου, που είναι του Μάικλ Τζόρνταν. Ωραία. Η νίκη της Paris Saint-Germain που φόραγε Τζόρνταν, απέφερε στο λογαριασμό του Τζόρνταν 17 εκατομμύρια χωρίς να κάνει τίποτα. Δηλαδή ο Τζόρνταν απλά ξύπνησε την Κυριακή το πρωί, άνοιξε το IBAN και λέει: καλά, τι στο διάλογο έγινε. Πού βρεθήκαν αυτά τα 17 εκατομμύρια. Γιατί όμως? Γιατί εδώ έρχεται το στοιχείο της μάνας. Γιατί όταν είχε πάει η γνωστή εταιρεία και είχε πει τότε στη μάνα του Τζόρνταν να κάνουμε γραμμή με τα παπούτσια Τζόρνταν και τέτοια, του είπε η μάνα του. Είπε η μάνα στην τότε εταιρεία. Άρα λέω η μάνα, σας το λέω για να τριχιάζω τώρα. Λέει: εμείς δεν θέλουμε, λέει, να μας δώσετε, λέει, λεφτά, αλλά δεν θέλουμε εκατομμύρια. Θέλουμε όμως εφόρους ζωής το 5% από ό,τι πωλείται στο όνομα του γιού μου. Και κλείσανε τότε αυτό το 5%. Το 5% ήταν τα 17 εκατομμύρια που έγιναν προχθές από πωλήσεις. Ο Τζόρνταν έβγαλε 17 εκατομμύρια προχθές από αυτό, από τις πωλήσεις τώρα μπλουζάκια, φανέλες, πήρε Παρί το τέτοιο, παραγγελίες και τέτοια, επειδή έχει Τζόρνταν. Και τώρα ετοιμάζονται να κάνουν και το back to back, επειδή η Παρί τον πήρε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Όπως είχε κάνει και ο Τζόρνταν τότε το back, όταν είχε γυρίσει μετά το διάστημα που είχε σταματήσει το μπάσκετ, είχε βγει μια γραμμή back to back. Τζόρνταν τώρα ετοιμάζονται να κάνουν το back to back. Άλλα λεφτά αυτά. Τότε λοιπόν η μάνα είχε πει: δεν θέλουμε τίποτα. 5%. 5%. Μην ακούτε τις μανάδες σας. Λοιπόν, θα ακούσετε όμως τώρα κάτι πολύ σημαντικό, γιατί έρχεται Σφαίρα Password. Σφαίρα Password MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ. Πήγαμε και εμείς και το είδαμε. Φανταστικό αμάξι. Άνετο, ωραίο, σε κόκκινο χρώμα. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Καταπληκτική τύπη εκεί στην MG Omega Ελλάς. Ευγενέστατοι άνθρωποι. Θα κάνουμε και το πάρτι την ημέρα της κλήρωσης. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ουσιαστικά θα γίνει κλήρωση live. Ανυπομονώ να είστε όλοι εκεί για να δω και το πρόσωπο του νικητή, της νικήτριας. Εκείνη τον που θα του πάμε, θα του λέμε: οπ, τι γίνεται, καλά, μόλις κέρδισες ένα μάξι. Λοιπόν, οπότε έχετε 5 λεπτά από τότε που θα ακουστεί το password να στείλετε τη λέξη password στο Viber του Σφαίρα. Όχι το password, τη λέξη password. Μετά από 5 λεπτά γίνονται δεκτές οι συμμετοχές και μπορείτε να ξαναπαίξετε. Στο επόμενο ραντεβού είναι 8.30 το πρωί, 11.30, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 ώρα το απόγευμα. Θα πάμε σε break, σε τραγούδι. Τραγούδι, τι τραγούδι έχουμε, Γιάννη? Ωραίο.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: FM 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της εθνικής οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι!
7: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε.
6: Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ?
6: Εγώ θα πάω. Γράφε 28-31-030-250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο. Απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές, και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση.com.
11: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Στάρα Βάιμπερ 6936 10 102.
15: Το Σφαίρα Password είναι 1 9 5 0.

0: Ναι.
1: Ναι.
0: Password.
1: Ναι.
0: Password.
1: 1950.
0: Ναι. Πώς σε λένε?
1: Μαρία Μπούτσαλη.
0: Γεια σου Μαρία Μπούτσαλη, ωραίο επώνυμο. Χρεοπολείο Μπούτσαλης. Μ' αρέσει. Ελαστικά Μπούτσαλης. Ωραίο. Ωραίο. Μαρία μου, συγχαρητήρια. Μπαίνει στην κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήσουν αστέρι, το είπε με τη μία. Θα γίνει κλήρωση τη μέρα που θα γίνει, προφανώς, γιατί κληρώσεις γίνονται τη μέρα που γίνονται. Σε έχω μπερδέψει με όλο αυτό. Δεν είχα αυτό το σκοπό στο μυαλό μου. Αλλά σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, Μαράκη. Με το κλειδί στο χέρι.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό
0: απόγευμα. Γεια σου, Μαρία.
1: Γεια σου.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, είπε η Μαρία, και το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα. Βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Το Basil Bar Bypass, τον Μπαρίλα, βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει ουσιαστικά τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν πες στο Bites, πες στο Αλατζινοβέζε. Και οι στάσεις είναι 5-6 Ιουνίου Κηφισιά, Κολοκοτρώνη, κατηφορίζει 12-13 Ιουνίου Γλυφάδα στην πλατεία Εσπεριδών και κλείνει 19-20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Θα πάτε εκεί, θα σκάσετε με το μακαρόνι, ρε, από το πάστα. Θα φάτε, παίρνετε εκεί συνέχεια να τρώτε Μπαρίλα πέστο, μην κάνετε τίποτα άλλο. Πηγαίνετε, θα περάσετε φανταστικά. Εγώ και σε όσες διοργανώσεις γίνονται και κάτι αθλητικές που είναι το βαν της Μπαρίλα, πάω, στέκομαι πρώτος. Πάω και καλά, ψεκάζομαι με νερό και λέω: έσκασα, παιδιά, ίδρωσα. Μου λένε: θες μια κούπα? Λέω: ναι, με χαρά, και το παίζω κουρασμένος. Και τρώω 3-3 τα κουβαδάκια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Τι έχουμε? Νίνο Ζόζεφιν. Ναι, ναι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: 1-4-7-1-10-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1- στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακουσφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι. Με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: επιστρέψει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και

0: Τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά. Χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel. Και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα. Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Το Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών, ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 310 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυκτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
3: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Άντε ρε
0: φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
0: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
0: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
0: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
0: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
0: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
9: Γράφε. 2831-030-250.
0: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
9: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
17: Λοιπόν, Ράνια, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
18: Ορίστε.
17: Τι είναι μπλε και είναι ανοιχτό?
18: Μπλε και είναι ανοιχτό?
17: Ναι.
18: Δεν ξέρω.
17: Το ανοιχτό μπλε.
15: Αλφα FM 104,7.
19: 104,7.
15: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος,
5: μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
12: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
13: Άκου μουσική. Άκου μουσική. Μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα.
14: Αλφα.
15: Τα ακούς όλα.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
17: Πυροβολάει.
16: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

καμιά χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Α στους 104,7.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Ο κύριος Τρίφων, έχετε κάνει μια κράτηση για τις 5 ναι. Ιουλίου θέσεις 2E και 2F. Με επιστροφή στις 5 εβδόμου, σωστά. Είναι πρώτη εβδόμου με επιστροφή στις 5 εβδόμου. Πρέπει να ακυρώσουμε και την, και την αναχώρησή σας και την επιστροφή σας. Θα πρέπει να βρούμε δηλαδή καινούργιες ημερομηνίες. Προτινόμενη ημερομηνία αναχώρησης έχω ως την Τετάρτη εβδόμου, την πιο σύντομη δηλαδή.
14: Όχι. Μπορούμε να κάνουμε την πτήση από Αθήνα.
13: Την πτήση από
14: Αθήνα. Μια μέρα έχει από Αθήνα.
13: Μισό λεπτό να το δω.
15: Μην πάτε το ταξίδι.
13: Υπάρχει πτήση, υπάρχει πτήση από Αθήνα στις 3, στις 3 εβδόμου.
14: Το θέμα μου είναι ότι στις 1 πρέπει να πάω.
13: Α, είστε αυστηρά 1 με 4, 1 με 5 δηλαδή.
14: 1 με 5, ναι.
13: Μάλιστα. Κάποιον άλλο προορισμό θα το συζητούσατε?
14: Δεν με ενδιαφέρει κάποια άλλη.
13: Δεν έχω κάποια άλλη εναλλακτική να σας προτείνω μέχρι στιγμής, εκτός αν σκεφτείτε κάποιον άλλο προορισμό στον οποίο η ΖΕΔ θα μπορούσε να σας τοποθετήσει, ξέρω εγώ, ευχάριστα.
14: Όχι, άλλο προορισμό. Εγώ πληρώσει ξενοδοχεία. Έχουμε κανονίσει γκρουπ.
15: Θα σας κλείσω ένα μονόκλινο με τον Σοκράτη.
13: Κατάλαβα. Θα σας ενδιαφέρει κάποια κρουαζιέρα στην Αδριατική?
14: Όχι.
13: Όχι. Για Μιλάνο. Μιλάνο, Ρώμη, μπορείτε με τρένο να πάτε, νομίζω είναι γύρω στις 4 ώρες.
14: Όχι, κύριε μου, δεν είναι τώρα, δεν είναι αυτά που
15: μιλάνε. Κύριε Γιώργο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλει να κουβαλήσει λίγο τα 4 σκυλάκια η κυρία. Μπορούμε να τα πάρουμε μαζί?
13: Κάθε επιβάτη δηλαδή δικαιούται ένα κουτάβι. Λοιπόν, μου
14: μπορείτε να τα αλλάξει με ένα εισιτήριο με Νέα Υόρκη.
13: Νέα Υόρκη.
14: Ναι.
13: Δεν πραγματοποιούμε τέτοια.
14: Γιατί βλέπουμε τον Αγγλίτο σαν τη γυναίκα μου, δεν καταλαβαίνω.
13: Μάλιστα, άρα έχετε καταλάβει ότι σας παίρνουμε από το σφαίρα και σας κάνουμε φάσα. Σωστά. Άκουσε τον Αρναούτο, βλέπω μέσα με τα σκυλάκια Δαλματίας.
16: Αλφα FM 104,7.
17: 104,7.
18: Συντονίστηκες?
19: Κόλλησες.
20: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ορολόγο μου. Γιατί πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
16: 104,7.
17: 104,7.
16: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.
7: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: βαθιά σκοτάδια, ρίχνεις παραγάδια, τα πλετό σου φως.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
8: Γράφε. 28 31 030 250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
12: Άκου δυνατά,
13: άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Νάνση Αντωνίου, το τισέρτ.
17: Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Μου πάνε πήγαινε νερά. Εσύ καθόσου στην ουρά για 60 ευρώ. Τα ποδαράκια σου γεμίσανε φλεβίτη. Κοίτας λίγο τον μπροστινό με ύφος δολοφόνικο. Σε βλέπω που κοιτάζεις τη γιαγιά. Το ξέρω κατά βάθος είσαι μεγάλη καρδιά. Ο υδρότας στάζει και μου καίει το τισέρτ. Αυτό που μου πήρες πριν τη συναυλία της ΣΕΡΤ. Τότε γελούσαμε και πηδούσαμε τα κάγκελα μαζί. Τώρα μονάχη σου θα στέκεσαι στο ATM τη γραμμή.
18: Μετράω 10 μέρες που έχω να σε δω.
10: Αλφα FM 104,7.
19: 104,7.
20: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα, πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Γεια σου Παναγιώτη, τι κάνεις? Σκέφτεσαι να παντρευτείς, Παναγιώτη μου? Ή παντρεύεσαι, φίλε?
14: Γιατί?
13: Ή παντρεύεσαι? Να ρωτώ και τον Γιώργο, εγώ αν ο γάμος ήταν καλός, δεν θα υπήρχαν μάρτυρες. Ρωτάει το παιδί τον πατέρα, μπαμπά, από ποια μεριά φοράμε το βρακί μας? Και απαντάει ο πατέρας, το κίτρινο μπροστά, το καφέ πίσω.
11: Αλφα FM
8: 104,7.
14: 104,7.
8: Ο μόνος τρόπος να πεις
14: ραδιόφωνο.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
16: Ωραία μας θέλεις. Ωραία μας θέλεις. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά. Ωραία μας θέλεις.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
7: Άκου δυνατά.
8: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα. Για να την ακούσεις.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
5: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς. Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Αλφα στους 104,7.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Ξέρετε, φίλε, να πούμε, τρόμαξα λίγο.
4: Γιατί?
3: Πήγα και ποτό στον Γκάζι. Κατεβαίνω κάτω να πούμε και καπνίζαν όλοι, να πούμε. Λέω, καθίστε, παιδιά, εδώ θα εκραγούμε. Έφυγα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
5: 104,7.
6: 104,7.
5: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Θέμη Ξάρη, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Χωρίς να φταίς, γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Οι ενοχές, σ' αγαπώ κάποιες στιγμές. Χωρίς να φταίς.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης,

0: 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: FM
1: 104,7
2: 104,7
0: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
5: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

είμαστε μαζί όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Λοιπόν, έλα να παίξουμε ένα του Παντελή, ρε φίλε. Αυτό μ' άρεσε εμένα τον τελευταίο καιρό.
5: Πώς τη ζωή σου με άλλον φαντάστηκες, πώς το κορμί σου με άλλον μοιραστήκες, πώς ξεκινάς μια καινούρια ζωή σε παραδείγμα.

0: Μπράβο ρε Γιώργο.
1: Αλήθεια σ' άρεσε.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Αλφα FM
4: 104,7. 104,7.
3: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
5: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
6: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
1: Κούμπι.
6: Φέρτε να σταράψω.
7: Μανούλα.
1: Μάνα.
5: 6 με 8, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα
4: 104,7. 104,7.
3: Συντονίστηκες?
8: Κόλλησες.
5: Πρωινό Σφαίρα.
9: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλούν και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως, λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι, εδώ είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύσει βότκα. Του λέει, γίνατε και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύσει πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανό του. Όχι, του λέει, εσύ τι θε, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάγκωσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτσε. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύσει τζιν, λέει, δεν το πιστεύω. Γίνατε και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει, δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελε, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινή, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Παπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο Νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο Νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι.
10: Μπράβο, Γιώργο.
1: Το έφαγε απ' την άλλη.
5: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
3: Πρωινό
5: Σφαίρα.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Θέλεις να κάνεις ένα μικρό τρέιλερ για το τι θα ακολουθήσει?
7: Λίγο, χάλι μαύρο.
6: Γεια σας! Για την Black Friday ήρθα.
8: Λέει κύριε, σας παρακαλώ, ζαχροπλαστείο είμαστε εδώ.
6: Έλα, βάλε μια Black Forest.
9: Το τρέιλερ το έκανε.
6: Δεν μου έφταναν τα λεφτά για να πάρω φλαμίγκο και φούσκωσα τον τάραντο που βάζουμε δίπλα στο δέντρο τα Χριστούγεννα. Πήγα να φάω το καθημερινό μου φρουτάκι και ρε γαμώτο, τι να πω, κάποιος είχε βάλει μια τούρτα γύρω-γύρω. Εγώ φίλε θα τη συνεχίσω ακόμη και αν δεν είναι ωραία. Αν δούλευα στα διόδια, όποτε περνούσε ένα ζευγάρια, την ώρα που θα άνοιγε το παράθυρο θα του έλεγα καινούρια πάλι ρε παιχταρά.
9: Μάνα, τι έχει σήμερα για φαγητό? Τίποτα. Μα αυτό είχε και χθες. Ναι, μαγείρεψα για 2 ημέρες.
6: Μεγάλη κατηφόρα της εκπομπής. Πες και εσύ κάτι, Ανελία, να σώσεις λίγο την κατάσταση.
9: Ωραία, ναι, θα γιατί... πω εγώ, γιατί πραγματικά έρχομαι να σας σώσω.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, λένε αυτός είναι ο προσωπικός μου γυμναστής. Μα αυτός είναι χοντρός. Είναι personal container.
10: Μαδάει πολύ ρε φίλε. Μαδάει πολύ, ειδικά όταν το παίζω. Εσένα δικό σου, εγώ τώρα έχω ξυρίσει. Ξύρισε το σκύλο, βλάκα.
6: Είναι πλέον η κατάσταση τραγική, φίλε, σε καταλαβαίνω. Ναι.
9: Μαράκι, θα περάσω να σε πάρω στις 8. Όταν ακούσεις κόρνα, κατέβα. Από πότε έχεις εσύ αυτοκίνητο? Δεν έχω αυτοκίνητο, αλλά έχω κόρνα. Α, έχω και λένε τελευταίο. Παιδί μου, δέχεσαι για σύζυγό σου αυτό το μπάζο? Συγγνώμη κύριε, είστε σίγουρα ιερέας?
11: Ευλόγησο.
9: Εγώ το τερμάτισα για σήμερα, νομίζω, σας ευχαριστώ.
6: Το έχουμε τερματίσει εδώ και μέρες.
5: Πρωινό Σφαίρα, 102,2
0: Αλφα FM.
2: 104,7.
12: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Petros Karas in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Εδώ γίνεται χαμός με τα τζιτζίκια.
5: Είναι πολύ δυνατά τα τζιτζίκια.
4: Πολύ.
6: Για το έλεγα και το πρωί.
7: Ναι, θέλω να μας κάνεις λίγο το τζιτζίκι.
5: Είμαι τζιτζίκι μόλις ξύπνησα.
7: Και είμαστε και οι τέσσερις πάνω σε ένα δέντρο. Είμαστε στο απέναντι κλαδί μέσα από το δέντρο.
5: Δεν σας έχω δει καθόλου. Έχω ξυπνήσει μόλις τώρα. Κοιτάω το κλαδί μου. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Κοιτάω ωραίο καιρό. Κάνω και. Κυρίω σε κοιτάζω. Κάνω.
7: Τι πάτσε θα δείξω τώρα. Και πώς αρχίζεις και τα παίρνεις, γιατί τα παίρνεις. Φοβερό, έτσι κάνει.
6: Όπου σταμάτα, τα νεύρα μου.
5: Σταματά, κοιτάζω λίγο δεξιά, στράβει, με κοιτάζω,
7: σταματά, ναι. Συνεχίζεται κανείς.
5: Λέει, Αλέξη, συνεχίζουμε. Ε, πάμε.
4: Δικός
5: το καλοκαίρι αυτό το πράγμα, η ζωή αυτή. Τι, ρε.
3: Πρωινό Σφαίρα, 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
8: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Πρωινό Σφαίρα.
7: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
10: Δεν ξέρω.
7: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
9: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα
8: 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
9: Πρωινό Σφαίρα.
5: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
7: Τι
5: λέω.
4: Έχεις πάρει σκυλί.
5: Πήραν.